0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

κανάλι 1. 90,4.

know there are periods in one's life.

Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμο.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1. 90,4.
2: This shows real intellectual muscle.
3: Is it? Is it?
4: If your system is whack, then you should hear. Easy, easy.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Θα κάνεις εκπομπή?
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
5: Κάνεις ανακαταμητάδωση ρυθμών απαγορέψεως?
6: Ό,τι θέλω θα πω.

Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Κατερίνα. Γιατί γελάω, θα σου πω. Έλεγα να κάνω μια εισαγωγή. Δεν είμαι ο Αλκυστέας, δεν είμαι ο Γιώργος Οικονομίδης, ο Τίνος Υφαντής. Γι' αυτό γέλαγα. Κατάλαβες, όπου να, ό,τι να είναι. Καλημέρα σας, τι κάνετε. Λοιπόν, ούτε ο Αλκυστέας είμαι, ούτε ο Γιώργος Οικονομίδης. Έτσι, είμαστε εδώ για να... Καμία τηλεόραση εδώ. Τα δυο μας, εγώ και η Κατερίνα. Νιώθω ότι στην πόλη είμαι εγώ και η Κατερίνα. Λοιπόν, πήγα να παρκάρω. Στρίβω. Καλά, εδώ έχουν αφήσει τα αυτοκίνητα όλοι. Μην βλέπεις που δεν έχει εδώ πάρκινγκ. Έχουν αφήσει τα αυτοκίνητα από σήμερα, από χθες το βράδυ. Και έχουν πάρει τα γαράβια και έχουν φύγει. Έχουν πάει στα νησά. Λοιπόν, ναι, στρίβω και βλέπω να μια παρκινάρα. Λέω εδώ, για να μην το βάλουμε, κάτι συμβαίνει. Καθόμουν και ψάχνα μια ώρα γιατί δεν το έχουν βάλει εκεί, δηλαδή με το που έστειψα. Πάω παρακάτω, άλλα τόσα πάρκινγκ. Λέω χαλασμένα θα είναι, για να μην τα χρησιμοποιούμε. Αχ, γυρνάω, παίρνω την τσάντα λοιπόν με τους υπολογιστές εδώ πέρα, με τα ακουστικά, με όλα αυτά. Περπατάω, έρχομαι μέχρι εδώ. Πάω να περάσω το τηλεοφόρο εδώ, την Ιερών Πολυτεχνείου. Ένα αυτοκίνητο μακριά. Λέω, άσε, κάτσω, το περιμένω να δω πόση ώρα θα κάνω. Δηλαδή, τόσο αργά η πόλη κινείται, δηλαδή σχεδόν άδεια. Προς το παρόν, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Μπορεί να έχετε ξυπνήσει και να είστε με τις διαθέσεις να εξορμήσετε. Πέμπτη σήμερα, κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, παίρνεις δύο μερούλες εκεί πέρα και άλλες δύο μετά. Κάνεις όλες τις διακοπές. Συμφωνείς, Κάφριν? Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Είναι ο Συφαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής είναι η Κατερίνη Ακουκαλίδου, η Κατερίνα με AI. Στην ρύθμιση του ήχου και στα φώτα, στα λαμπατόρ, στο ντοκιμαντέρ με τους γλάρους. Μου έχει μείνει. Παίρνω φωτογραφίες, βίντεο τους γλάρους απέναντι. Λοιπόν, ζεστούλα είχε. Μόλις πέσει το αεράκι, το πρωί είχε ένα γλυκό αεράκι, έτσι δεν είναι? Μετά όμως είμαστε και τόσο καλά. Λοιπόν, τι άλλο, ναι, κοιτάω, αυτό κάπου το ξέρω. Λοιπόν, δύσκολο 48ωρο με ζέστη και 8 μποφόρ, Κάφριν. Βέβαια, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική και άλλες 5 περιοχές για σήμερα. Έκλειψη χθες δεν είδες, δεν φάνηκε εδώ, πρέπει να σου να Ισπανο-Πορτογαλία και κάπου από εκεί. Είδαμε βίντεο όμως, είδες βίντεο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα για τις φωτιές και την θερμοκρασία. Σήμερα 5η 13 Αυγούστου, σε αυξημένη επιφυλακή και σήμερα και αύριο, ο κρατικός μηχανισμός υπό τον κίνδυνο εκδήλωσης νέων πυρκαγιών, παρακαλώ, καθώς τόσο υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία όσο και οι θυελλώδεις άνεμοι δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό, λέει εδώ. Μάλιστα, οι ειδικοί χτυπούν το καμπανάκι για ένα πολύ δύσκολο 48ωρο. Δεν είπα δίνουμε σφαλιάρες, καμπανάκι χτυπάνε, είναι αλλιώς το παντομήμα. Λοιπόν, που απαιτεί μεγάλη προσοχή με ανέμους 8 μποφόρ και ρηπές περικαλώ. Αυτό είναι, η ρηπή ξέρεις τι είναι. Παίρνει και το κουκουνάρι, το σηκώνει όρθιο και το στέλνει χιλιόμετρα.

0: Κουνάρι, το σηκώνει όρθιο και το στέλνει χιλιόμετρα, που λέει ο λόγος. Ναι, ή τουλάχιστον ξέρεις αυτές τις πίθες που δημιουργούν. Να προσέχουμε με τις φωτιές, ακραίος κίνδυνος, και έχω και δεύτερη είδηση γι' αυτό, το ίδιο δηλαδή. Άκου να δεις τώρα τι έχουμε εδώ, ρε παιδιά. Γιατί η τραγωδία στην Κίμολο, 17χρονος πέθανε από όλο. Ο πίνακας δεν είχε ρελέ ασφαλείας. Εντάξει, δύσκολο το λιμάνι στην Κίμολο, έχεις πάει Κίμολο? Έγινε κάπως. Λοιπόν, αλλά δεν. Και ο πολιτισμός έχει φτάσει και η τεχνολογία εκεί και. Είναι δυνατόν τώρα να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τι άλλο σου έχω, κάτσε να δω. Είδες, ξεκίνησα λίγο. Τι είναι αυτό? Α, το καλώδιο. Είπα και εγώ, τι είναι αυτό? Ναι. Λοιπόν, είναι το Great Papa, πώς το πες έτσι, ρε παιδί μου, όχι σαν εχθές που δεν έβγαζα κουβέντα. Λοιπόν, έχουμε το καλώδιο. Τώρα ξέρεις, το καλώδιο για την ενέργεια και όλα αυτά και ιστορίες. Χαμός για την ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, για το οικονομικό διάδρομο Ινδίας και μέσω Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ και ΞΥΠΑ. Εντάξει, άντε. Πάμε να κάνουμε κάτι καλό. Όχι, εδώ μου είπε, περνάει είναι τα... Όλοι οι δυσκολίες βλέπουνε. Λοιπόν, τι άλλο έχω για να τραγουδήσουμε. Λοιπόν, επειδή ενθουσιάστηκε με αυτό το κομμάτι η Κατερίνα, ξεκινάω με αυτά. Πάμε.
1: Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
2: Κύριε Ράμο, μην το ξαναπείς το κότερο, γιατί θα το βουλιάσω. Πρόσεξε.
1: Καλά. Δεν πρόκειται να το κότερο.

0: και αυτού γραμματώσιμο είμαι. Α, να με φτύσεις τι είναι, μάλιστα, βουλευτή σου είμαι να με φτύσεις. Αλλά τουλάχιστον να μου πεις γιατί με φτύνεις.
1: Δεν μου λες, ξέρεις τι είναι αυτό.
0: Πού να ξέρω, φακίρις είμαι.
1: Κόβε.
0: Τι να κόψω, κοντσίνα θα παίξουμε.
1: Τα μπιλετάκια που μου δίνες για να διοριστώ.
0: Και δεν διορίστηκες.
1: Όχι.
0: Και κάτσε τότε, κύριε Καρασολίνα μου, θα σου δώσω εγώ ένα μπιλετάκι που θα διοριστείς αμέσως.
1: Κοίταξε όμως, γιατί αν δεν διοριστώ θα είναι το τελευταίο σου.
0: Έλα τότε, άστο καλύτερα, άστο.
1: Άστο. Θα σε ξανάφτυνα, μωρέ, αλλά μου χρειάζεται το σάλιο.
0: Τι το θέλεις.
1: Έχω να πάω και σ' άλλο βουλευτή. Ναι, γεια.
0: Άντε, γεια.

0: Το όνομά σου πρώτο.
1: Γύλος.
0: Πώς?
1: Γύλος, κύριε πρόεδρε.
0: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
1: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε πρόεδρε. Σπάνο Βαγγελο Δημήτρης Νικόλας του Νικόλα.
0: Πάντως αυτό θα γραφτεί. Γραμματεύς. Γράψε. Σπάνο Βαγγελο Νικόλαλόπουλος Δημήτρης.
1: Όχι, ο Σπάνο Βάγγελο Δημήτρης Νικόλας. Σπάνο Βάγγελο Δημήτρης Νικόλας.
0: Μα όνομα είναι αυτό, ρε Χριστιανέ.
1: Μα εγώ ειδοποίησα, κύριε πρόεδρε. Πες με γύλο να μην μπερδεύεσαι.
0: Μπερδεύομαι και με τα μάτια σου. Δεν ξέρω πότε με κοιτάς.
1: Είναι ίσα με τις συνηθίσεις, κύριε πρόεδρε.

0: Γιατί πριν έρθω εδώ πέρα με λέει πολύ κουνιέται αυτή η παιδί.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κουνιέμαι.
0: Ναι, παιδιά, βρήκα και εσύ πολύ κουνιέσαι.
1: Δεν φταίω εγώ. Μου έχει μείνει από τη γυμναστική. Είμαι αθλήτρια.
0: Ναι. Α, αθλήτρια, ε. Καλά, λοιπόν, έκανα εγώ και τόσο γρήγορα από το μάθημα τη γυμναστική, ε. Το σκέφτεσαι να με έμενε και εμένα κάνα κουσούρι και να κουνιόμουν. Όχι, και να σε έλεγα ότι είναι από τη γυμναστική. Θα με πίστευε.
2: Έλα, έλα, Κάφριν, έλα, έλα, εδώ, εδώ. Έχει πλάκα. Κοιτάω τόση ώρα τι υπόσχονται οι πολιτικοί. Και εντάξει, λέω, γιατί έρχονται εκλογές. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, ούτε καν αξία αναφοράς δεν είναι. Γιατί σκίζουν μνημόνια, τον ένφια. Αν δεν καταργήσετε τον ένφια, δεν σας μιλάω. Γιατί με κοροϊδεύετε τόσα χρόνια. Λοιπόν, από εκεί πλουτίζετε, από εκεί βγάζετε πλεονάσματα, από εκεί το ένα, από εκεί το άλλο, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι, ναι. Από εκεί τα αλληλεγγύης, ευτυχώς τα αλληλεγγύης το πληρώνουμε, ακόμα δεν ξέρω. Α, λοιπόν, ναι, ναι, τι άλλο έχουμε, τι άλλο έχουμε εδώ, έχουμε τίποτα άλλο. Ναι, ναι, ναι. Α, καλά, φωτιές στη Σύνδο, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, χαμός τη στιγμή που ο 59χρονος καίει ξερά χόρτα. Πότε βρε άνθρωπε βρήκες να τα, κάψεις την ώρα που φυσάει. Λοιπόν, ο άλλος που τον πιάσανε και λέει κοίταξε να είχα ψυχολογικά καλά. Αυτά είναι του δικηγόρου, ε. Έβαζε λέει φωτιές με χαρτοπετσέτες για να εκτονωθώ. Δεν μπορούσα λέει από την πίεση. Ναι, ναι, τώρα το παίζουν ψυχολογικά. Δεν ξέρεις τώρα πως. Το πρώτο πράγμα λέει: ωραία, κοίταξε να δεις τώρα έτσι όπως τα έχεις κάνει και σε πιάσανε στα πράσα. Θα το παίξουμε ότι έχεις λαλήσει για να μπορέσεις να έχεις. Ευνοϊκή μεταχείριση τέλος πάντων. Λοιπόν, μάλιστα. Τελικά προφυλακίστηκε η 46χρονη, έτσι. Λοιπόν, μάλιστα. Τι έχουμε, γιατί όταν λέμε η 46χρονη καταλαβαίνεις για ποια υπόθεση. Γιατί με αφήνει, έτσι. Ναι. Τι άλλο έχουμε για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Στις Σέρες λέει στον ανακριτή ο πατέρας και ο γιος που είχε. Α, καλά, αυτά μου αρέσουν. Λοιπόν, άκου να δεις. Στον ανακριτή πατέρας και γιος που είχε μηνύσει ο 66χρονος μία μέρα προτού βρεθεί νεκρός, η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή για το θάνατό του. Μάλιστα. Μάλιστα. Έχουμε λύνει με τις διαφορές μας όπως να είναι. Καλά, δούμε τι θα πει. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε, μου κόλλησε το μάλιστα τώρα. Στο φωτιά στο Πικέρμι. Έλα, πώς το πήγα το πω, Πικέρμι. Πικέρμι είναι το κανονικό. Ναι, τέλος πάντων. Πώς? Πρικέμι, ναι, ναι, πριν, ναι. Στο Πικέρμι, άντε πάλι. Πικέρμι. Πριν. Κάτσε Κατερίνα, μου κάνεις σαμποντάζ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Αυτά, ευτυχώς, μόνο φωτιές. Άμα σου πω για φωτιές θα πάρει τρεις εκπομπές. Άστες λοιπόν, άστες, πάμε να τραγουδήσουμε. Α, πα.
3: Φύγε. Ποταπέ. Το ποταπέ είναι της καθαρέπουσας. Το πολλά επίτηδες να μας περνάνε για γράμμα τους.

0: γίνεται, ρε! Ακόμα αυτός ο καφές!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Μα μου έχει αφήσει μυαλό.
3: Μυαλό δεν είχες ποτέ, κουρκούτας ήσουνα. Όχι τώρα που αγάπησες κιόλα, γιατί βλέπεις, ερωτεύτηκες, ερωτήλε. Και αγάπησες και απάνω στο άνθρωπο της ηλικίας σου. Μπιμπέκο. Αετόπουλο. Εμπιμπέκο.

0: Έλα, έλα, Κάφριν. Έλα να δούμε τι γίνεται. Σε πάω στο εξωτερικό τώρα. Γιατί καταλαβαίνεις τι έχουμε. Εδώ τι γίνεται. Χαμός. Σε αρχή. Τι είναι αυτό. Σε γρήγορση λέει. Μάλιστα. Η ΕΟΔΗ. Ο ΕΟΔΗ για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Το κουνούπι. Χαμός, έτσι. Είδες, αγριεύουν και τα πράγματα. Έτσι όπως αλλάζουμε το κλίμα, όλα θα αλλάξουν. Μην νομίζεις, Κατερίνα μου. Δεν θα την γλιτώσεις. Όχι. Δεν θα την γλιτώσεις. Γιατί όλα αυτά εδώ πληρώνονται. Είδες τι έχει καεί, Είναι περιττό να σου πω το τι γίνεται. Αλλά don't worry, θα τα τακτοποιήσεις, εσύ ξέρεις. Ναι. Έχεις αγοράσει, γιατί πουλάνε και οι Κινέζοι κόπεδα στην τέτοια. Στη Σελήνη. Ναι, θέλεις να σου κλείσω κανένα. Γιατί εκεί σε βλέπω να είσαι καλύτερα. Θα έχεις και το δικό σου τον κήπο. Έχεις δει την ταινία με το. Με ποιον ήτανε, μωρέ, που είχε μείνει σε μια. Είχε ξεχαστεί. Όχι, είχε ξεχαστεί. Είχε γίνει μια έκρηξη και φύγανε με το διαστημόπλοιο στον Άρη και είχε φτιάξει θερμοκήπια. Είχε κάνει. Τη θυμάσαι την ταινία αυτή. Ταινιάρα, ωραία ήταν. Ναι. Αχ, λοιπόν. Τέλος πάντων, άντε βρε, μη σε τρομάξω κι άλλο. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε μια χαρά. Λοιπόν, για φαντάσου, σήμερα έχουμε Πέμπτη, 13, στις 17-18 να δεις τι θα γίνει. Που θα είναι η επιστροφή, Ναι, 17, φαντάσου Δευτέρα, να ξεκινάνε να έρχονται. Ναι. Αλλά μετά τις 20 τους περιμένεις όλους. Καταρχήν κάτσε να δούμε, να κάνουμε ένα τσεκ. Λοιπόν, 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Το ξαναλέω, 69-51-904-904. Όποιος είναι εδώ, να στείλει ένα, πώς το λένε, ένα χεράκι αυτό. Είμαι εδώ, ξέρεις, ένα χεράκι, ένα, το OK. Ας στείλει, είμαι εδώ, θα το καταλάβω, είμαι εγώ. Λοιπόν, δεν πιστεύω κάποιος. Λοιπόν, και όσοι είναι εδώ θα έχουν πάει τέτοια ώρα, θα έχουν πάει στη δουλειά τους. Ξέρεις, πού να ανοίξει το μάτι, ζέστη, είχε το βράδυ, είχε έτσι. Με εργοτήσει αν κοιμήθηκα εγώ. Στην αρχή είχε ένα αεράκι, αλλά δεν ξέρω, καλά είσαι και λίγο ανοιχτά εκεί πέρα, στην Άνω Γλυφάδα.
1: Είναι άνω, ναι.
0: Τι να κάνεις, λοιπόν, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ορμούς βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Μάλιστα. Ναι. Λίγα πλοία όμως τον ακούνε. Πού να ξεκινήσεις. Να ξεκινήσεις και να σε βαρέσουν οι άλλοι. Και άντε τη γλίτωσες από εδώ. Μετά περνάς από η Εμένη, ανοιχτά πρέπει να πηγαίνεις. Ή να τους μπερδεύεις να περνάς από την άλλη. Να περνάς από το Ιράν, δίπλα.

0: Και να πηγαίνεις προς Κίνα. Πα. Λοιπόν, να συνεχίζουμε. Χαμός γίνεται. Εντάξει, με το σεισμό στην Κολομβία. Επίθεση με ντρόουν σε φορτηγό ενώ φόρτωνε στην Οδυσσό. Είναι άλλο. Από εκεί. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, κρίση ψυχικής υγείας στο αεροπλανοφόρο Λίνκτον. Ναύτες τι έκαναν, προσπάθησαν να κάνουν τι. Να αυτοκτονήσουν πηδώντας τη θάλασσα. Ωπα ρε παιδιά. Βέβαια. Τι, δεν τα αντέχει ο άνθρωπος. Αυτά που κάνετε δεν είναι χαμός. Λοιπόν, Θεούτα. Το Μαρόκο λαμβάνει έκτακτα μέτρα ασφάλειας λόγω μηνυμάτων για νέο κύμα μετανάστευσης. Ναι, χαμός. Λοιπόν, ναι, τι άλλο έχουμε, είδες και την έκλειψη εχθές. Στόπα, συντριβή αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο Απάτσι στο Τέξας, νεκροί οι δύο χειριστές. Έπεσε και ένα F-16 στην Τουρκία νομίζω εχθές, έτσι. Ναι, νομίζω ότι δεν ξέρω αν γλίτωσε ο χειριστής. Λοιπόν, κάψωνα στην Ευρώπη πάνω, άκου. Πάνω από 90 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρεθούν αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίων. Τι 35, εμείς θα μασάμε αυτά. Και έχουμε παντού air condition. Καταλαβες. Ο άλλος μπορεί να μην έχει πίνακα στον, που έχασε το παιδάκι τώρα 17 χρονών στο τέτοιο, στην Κίμολο, τη ζωή του, αλλά έχει air condition. Καταλάβεις τι γίνεται. Έχει air condition εσύ, κάτι. Κάθριν. Λοιπόν, κάτι. Λοιπόν, να σε λέω και τούλα, όχι. Μόνο που δεν μου πέταξε τα ακουστικά της, Κατερίνα. Λοιπόν, τι άλλο έχω. Μάλιστα. Ναι, άκου. Στην Κολομβία τώρα, μετά το φωνικό σεισμό, φόβοι για τι πράγμα, ξέρεις, Κατερίνα.
1: Για φίλα,
0: όχι, για εμφύλιο. Βέβαια, εκεί γίνεται ο χαμός. Άντε βρε, αφού τα στάπα όλα, θα γυρίσεις και στο σπίτι σου μετά. Walking my baby back home, έτσι. George Benson, για να ξέρεις τι ακολουθεί. Έλα, πάμε.
2: Να σήκωσε με λίγο το μαξιλάρι που με έχεις έτσι μπηχτουκέφαλα. Κατέβασε με, αδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με σήκωσε στα ουράνια σαν άμα είναι ο πύραυλος. Ανέβασε με, βρέτε, λίγο τα μαξιλάρια που με έχεις ρίξει έτσι κάτω σαν σφουγγαρόπανο.
3: Let me tell you a little story about me and my baby.

0: walking my baby back home.
1: I mean, that's how it is, walking my baby back home.
2: Σωτήρη, σε ξέρω και με ξέρεις. Μου δίνεις την κόρη σου.
3: Τι! Ποιο κόρη να σου δώσει, ρε! Και εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα! Εμείς την αγαπάμε που πουλήμε κάρτα την κουπέρα!
2: Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη. Τι είναι, ρε! Άντε φεύγα από εδώ, ρε!
3: Σου είπες ότι φεύγα, ρε!
2: Άντε ρε, φεύγα από εδώ, ρε!
3: Πα, πα, πα! Χειραψίσαι με ένα! Χειραψίσαι με ένα!
2: Άντε φεύγα από...
3: Βαστά τη τουρκιτάλογα! Θα σκουτουθούμε! Εσύ ζητάς!
2: Βαστά εδώ!
3: Μην με αφήνεις.
2: Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη.
3: Μην ακούς πολύ αυτούς, άσπρο, μην σε κράτα μου κόντρα.
4: Σε κρατάω, καλέ.
3: Πες ότι μαλώνεις επιθάνεις.
2: Μαλώνω, ρε.
3: Πες ότι μην με αφήνεις, κυρά μου, κράτα με.
4: Σε κρατάω, πώς σε κρατάω.
3: Κόντρα, σκόρτσα. Πες σου κόσου μια κολοτσά, πιθάνεις, ρε. Απιθάνεις. Πες ότι μαλώνεις.
2: Μαλώνω, ρε.
3: Περίμενε. Τώρα πες ότι μαλώνεις. Να πιθάνεις με
2: καθένα. Μαλώνω, ρε.
3: Μαλώνεις.
2: Ναι.
3: Μαλώνει, ρε. Μαλώνεις, ρε.
2: Ναι, μαλώνω.
3: Μάλιστα, μονάχος, δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισα. Για να ξέρεις.

0: Αγαπητοί μου συμπολίτε, είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων, είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν. Όχι, αδελφέ. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Ακού εξαφανίσω με σκέψη και να το έλεγα. Τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Τέλος πάντων. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα.
1: Έλα Κατερίνα. Λοιπόν, είμαστε εγώ, εσύ και η Σωτηρία μας ακούει. Λοιπόν, ο Βαγγέλης με τον Λουκά που έχουν έρθει, έτσι, και ποιος άλλος.
2: Εσύ λίγο
1: θα και η Αθηνά και η... ναι, καλημέρα σας. Τι μου κάνετε. Λοιπόν, τι άλλο έχω τώρα, πριν πάμε λίγο στο, τελειώσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, για να δούμε τι άλλο κάνει ο Τράμπης. Έκθεση του Ισραήλ οδήγησε, λέει, στην αντίδραση Τραμπ από την Τουρκία. Καλά, το τι έχει γίνει στην Αμερική με το κοντέινερ που πήγε, το έχεις δει, έτσι. Με το που μπήκε το μεταξύ, παίρνει ένα κριτσίνι και αρχίζει και τρώει. Πίνασε το παιδί. Απαπαπαπα. Μ' αρέσει αυτό το βίντεο. Ποιοι τα τραβάνε, πώς γίνεται. Χαμός. Λοιπόν, καλά. Δουλεύει και πολύ AI εν τω μεταξύ. Να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Αυτό με, στην αρχή μου φάνηκε πολύ εύκολο να τον τραβήξουν βίντεο την ώρα που μπαίνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Σου είπα και για την Σάλλος, λέει, στη Θεούτα για τις καταγγελίες ανηλίκων κοριτσιών για σεξουαλικές επιθέσεις από μαροκινούς μετανάστες. Μάλιστα. Γίνεται πανικός εκεί, Ναι. Λοιπόν, η Μελώνη έχει κλείσει, έχει σταματήσει το Σέγγεν. Η Ισπανία, λέει, πρέπει να το ξαναξεκινήσεις. Ναι, εκεί δεν χαμπαριάζει. Εδώ τα βάζει και με τον Τραμπ. Η Μελώνη. Κατάλαβες. Γι' αυτό τη βλέπω να ξαναβγαίνει. Έτσι όπως... βέβαια. Τέτοια θέλουν. Λοιπόν, καλά, τα αθλητικά θα στα πω σε λίγο. Ο Άρης δεν πέρασε καλά. Ήταν στην Νάπολη. Είναι και η Έτνα που έχει φουσκώσει. Το ξέρεις με την Έτνα, Βέβαια. Βγάζει εκεί τη λάβα της, το ένα της, το άλλο της. Λοιπόν, έχω κάτι άλλο. Καλό δεν έχει. Κοπάδια με δουσόν στη Γαλλία. Άκου. Κοπάδια μεδουσών μπλοκάρουν πυρηνικά εργοστάσια. Άκου να δεις, χαμός γίνεται με τις μέδουσες. Κοίταξε, όταν χαλάς την ισορροπία του οικολογικού συστήματος, πρέπει να ξέρεις ότι όλα αυτά τα υδρόβια, τα ζώα, λειτουργούν με ένστικτο. Κυρίως τα υδρόβια, ψάρια, ιστορίες, μέδουσες και όλα αυτά. Όταν αλλάζουν οι θερμοκρασίες στις διάφορες περιοχές, λόγω των πάγων, λόγω πολλών άλλων πραγμάτων, να ξέρεις ότι, πώς το λένε, πράγματα που ζουν, ζωές που ζουν σε, πες το, σε διάφορες περιοχές, μεταναστεύουν χωρίς να το καταλάβουν. Γιατί πάνε με τα ρεύματα, πάνε με τις θερμοκρασίες, πάνε και εγώ δεν ξέρω πού. Ορίστε, να, κοπάδια λοιπόν με δουσόν, χαμός, και όχι μόνο στη Γαλλία, και στην Εύβοια να δεις τι γίνεται. Ήταν η καφέ στην παραλία, βάλανε εκεί δίκτυα ιστορίες. Τώρα ήταν οι μόβοι, αυτές που τσιμπάνε. Οι μόβοι, οι ρόζοι, πώς τις λένε, σε έχει τσιμπήσει. Να δεις. Για προσέξτε λιγάκι. Δεν είναι μόνο αυτοί τα ψάρια που τρώνε καρότα, οι λαγοκέφαλοι. Έτσι, είναι και άλλα. Άντε. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε.
3: Η αλήθεια είναι ότι χρειάζομαι έναν ιδιαίτερο, αλλά ξέρετε, για αυτή τη θέση χρειάζονται μερικά έντελος ιδιότυπα προσόντα.
4: Μου από προσόντα άλλο τίποτα. Πρώτα-πρώτα είναι τελειόφυτος της νομικής.
3: Όχι τέτοια. Άλλα προσόντα εννοώ.
4: Ξέρει γαλλικά, αγγλικά. Έχει μεγάλη εγκυκλοπαιδική μόρφωση.
3: Όχι τέτοια. Δεν μου λέτε, λέει ψέματα.
4: Ψέματα.
3: Ναι. Είναι ψεύτης, παραμυθάς.
4: Απέναντίας, είναι ειλικρινέστατος, τίμιος, φιλαλήτης.
3: Α, το φουκάρα.

0: Κύριε Ντίνο, μου είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι.
1: Ένα διάλειμμα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Τίνο, την άκω, ξεκινάμε.
1: Ναι, ξεκινήστε.
6: Αγόρι, μπούκα.
7: Πατώ.
8: Έλα, έλα Κατερίνα μου, δεύτερο μέρος εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Σιφαντή στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10, σήμερα 13 Αυγούστου. Να ξέρετε που βρίσκεστε μέσα στο χρόνο, είστε στο, εδώ, στον Πειραιά, στην Αθήνα. Ναι, δεν είστε σε άλλο μέρος, γιατί λείπουν τα τρία, πώς, τα δύο τρίτα. Τα δύο τρίτα, ναι, ναι, κάπου εκεί. Ναι, ναι, είναι η εποχή, νομίζω η απουσία από τις πόλεις είναι τώρα και το Πάσχα, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για να δω τι άλλο έχουμε. Φεύγω από αυτά. Όχι, όχι, δεν θα κάτσω εδώ πάλι με τις ειδήσεις αυτές. Πάμε σε μια αγαπημένη κατηγορία. Να θυμίσουμε το Viber. 6951-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Η Κατερίνα Κουκαλίδου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ντίνο Σιφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Λοιπόν, για να δούμε εδώ την αγαπημένη κατηγορία και της Κατερίνας. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1899, ούτε καν 1900, ένα χρόνο έλειπε για να γίνει αυτό, γεννήθηκε στο Λονδίνο ο πιο ψυχάκιας Άγγλος σκηνοθέτης. Ποιος είναι αυτός? Έχει ψυχάκιας, έχει κάνει και το ψυχό, έχει κάνει... Χίτσκοκ. Άλμπερτ, για αυτό το λέω και ψυχάκια. Τα πουλιά, τι είχε τραβήξει η πρωταγωνίστρια με τα πουλιά. Αυτός είναι παλαβός, τι έκανε. Είχε σχέσεις αγάπης και μίσους με τις πρωταγωνίστριές του. Να το ξέρεις. Λοιπόν, άκου, έτσι για να μορφώνεσαι, βρε. Λοιπόν, ο κορυφαίος Γάλλος ζωγράφος του ρομαντισμού, λοιπόν, βέβαια, εμπνεύστηκε τα θέματα του κυρίως από ιστορικά γεγονότα όπως η Ελληνική Επανάσταση, αλλά και άλλα. Ευγένιος Γάλλος, έτσι, Ευγένιος Γάλλος, Ευγένιος λέγεται, ε.

0: Delacroix.
1: Oui. Μου στέκει το γαλλικό. Σαν σήμερα, όχι σαν σήμερα, δεν γεννήθηκε σαν σήμερα. Σαν 20. Όπα. Ένα λεπτό, γιατί εδώ γίνεται χαμός. Σαν σήμερα φύγει από τη ζωή, έτσι, σε ηλικία 65 ετών. Μάλιστα, στο Παρίσι, το 1863. Επειδή το ξέρεις και όλα, Delacroix, είναι γνωστός. Και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για τις αναπαραστάσεις έτσι, στην Ελληνική Επανάσταση. Και όχι μόνο. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έχει γίνει. Άκου να δεις. Σαν σήμερα, δηλαδή 13 Αυγούστου, τι συνέβη νομίζεις. Για πες μου. Τι άλλο, ένα σημαντικό γεγονός. Σου δίνω λίγο χρόνο. Έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, ήταν 2 μέτρα. Δύο μέτρα. Εντάξει, θα σε βοηθήσω. Δεν ήταν μπασκετμπολίστας. Έτσι, δεν ήταν μπασκετμπολίστας. Ναι. Λοιπόν, για σκέψου κάτι άλλο. Είναι η χαρά του Rogers Water από το από τους Pink Floyd, από το άλμπουμ. Έλα, τι άλλο να σου πω. The Goal, ναι. Λοιπόν, είναι σαν σήμερα, λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Άρχισε σταδιακά να παρατηρεί ένα κύμα φυγής από τον Ανατολικό Γερμανών προς τη Δύση, ιδίως μετά την εργατική εξέγερση το 1953, που συντρίφθηκε από τους Σοβιετικούς για να σταματήσουν τη μαζική έξοδο των πολιτικών προσφύγων. Οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας, με τη σύμφωνη γνώμη των Σοβιετικών, αποφάσισαν την ανέγερση ενός φράχτη. Τυπικά η απόφαση εγκρίθηκε από τη Λαϊκή Εθνοσυνέλευση, έτσι, Volkammer, με τα γερμανικά το πάω καλά, έχω πάει πολλές φορές στη Γερμανία, αλλά δεν ξέρω γρή. Λοιπόν, το άλλες κλά ξέρω μόνο. Και τη νύχτα της 12ης προς 13η, δηλαδή ξημερώματα Αυγούστου του 1961, άρχισε να υψώνεται ανάμεσα στα δύο τμήματα του Βερολίνου ένα διαχωριστικό σειρματόπλεγμα, το οποίο τελικά έγινε και ένα στίχος 2 μέτρα, έτσι, χαρά. Και στο λέω και μετά με το Wall και ιστορίες, έγινε ολόκληρη ιστορία με τη Pink Floyd. Λοιπόν, μάλιστα, αυτά, έχω κάτι άλλο σαν σήμερα. Εντάξει, στα Παόλα νομίζω τα βασικά, για να ξέρεις. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων, έτσι, ναι. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Άντε, πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε σε λίγο. Έλα, σου έχω μια τραγουδάρα. Πάμε.
2: Πώς πάνε τα έργα?
3: Δημιουργώ, όλο δημιουργώ.
2: Μια μέρα θα πάτε πολύ μπροστά.
3: Μη λέμε και υπερβολές. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης είμαι και τίποτα παραπάνω.

0: Ορίστε, κύριε. Δεν μου λες, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαν τη γη που έχει από κάτω σοκολάτα, όχι από πάνω σοκολάτα και έχει πάλι το υπόλοιπο. Είναι όλο μέσα σε ένα γυάλινο μπολ.
1: Α, προφιτερόλ, κύριε.
0: Πώς το πες?
1: Προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, κύριε. Προφιτερόλ. Να σας μάθω.
0: Όχι, δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να το φάω.
1: Μάλιστα, κύριε. Ένα προφιτερόλ.
0: Μάλιστα. Και πού είσαι, μέσα.
1: Ορίστε, κύριε.
0: Δεν μου λες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το profiterol.
1: Το profiterol.
0: Πόσο κάνει?
1: 7 δραχμές, κύριε.
0: 7 δραχμές.
1: Μάλιστα.
0: 7 δραχμές.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί 7 δραχμές?
1: Είναι, βλέπετε, γλυκό special, κύριε.
0: Α, είναι.
1: Μάλιστα.
0: Γλυκό special. Δηλαδή τι πάστε, δηλαδή πώ το τσέκ τη πάστε?
1: 4 δραχμές, κύριε.
0: Α, 4 δραχμές.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Ωραία. Φέρε μου ένα γλυκύ βραστό.
1: Μάλιστα, κύριε.

0: τραπέζι.
1: Τι με θέτε.
0: Ποιος καθόταν εδώ. Πού. Σε αυτό εδώ το τραπέζι.
1: Στον τραπέζι.
0: Ναι.
1: Κανένα. Κάθονται στα τραπέζια οι άνθρωποι.
2: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, έλα, έλα. Λοιπόν, είπαμε, ποιοι είμαστε εδώ, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Έλα, μετράω. Λοιπόν, είμαι εγώ, εσύ, η Τέμη, ο Λουκάς, ο Βαγγέλης και Αθηνά. Αυτή. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Και βέβαια και η Σωτηρία, η οποία μας έχει δώσει εκεί πέρα το χεράκι του OK. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Απλά δηλώστε παρουσία όσοι έχετε καταφέρει να είσαι στην πόλη. Και μιας και μιλάμε τώρα για την πόλη. Άκου να δεις, ένα τραγούδι το οποίο σαν σήμερα και αυτό, σαν σήμερα και αυτό κυκλοφόρησε. Όχι, κυκλοφόρησε 4 Ιουλίου και πήγε νούμερο 1 του αμερικανικού chart εκεί πέρα, στους πίνακες των επιτυχιών, τέλος πάντων, σαν σήμερα το 1966. 4 Ιουλίου κυκλοφόρησε και σε ένα μήνα και κάτι πήγε νούμερο 1. Έτσι. Ποιο είναι αυτό το οποίο είναι μέσα στα 500 κλασικά τραγούδια σε αυτό το πίνακα γενικά. Έχει το 401 είναι, όχι το νοσοκομείο, 401 θέσεις σε όλα, όλων των εποχών, έτσι, στο Rolling Stones, όλων των εποχών τα τραγούδια. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό που φυσικά ταιριάζει και τώρα, είναι Summer in the City, έτσι, βέβαια. Λοιπόν, το Summer in the City είναι, το έχουν τραγουδήσει πολλοί. Αυτό το τραγούδι, B.B. King, ο μπλουζίστας, ο μέγιστος, Quincy Jones, ο μεγάλος μουσικός παραγωγός, και όχι, δεν το έχει τραγουδήσει, το έχει παίξει, γιατί δεν τραγουδήσε ο Quincy Jones, ο Tim Carey και Joe Cocker. Από εκεί θα το ακούσουμε αυτό το τραγούδι, γιατί θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Οι Stragglers το έκαναν το 1977, επίσης ο Joe Jackson το 2000, live είναι, ακόμα και οι Sticks. Το έχουν κάνει το 2005 αυτό το τραγούδι. Summer in the City, και ταιριάζει και πάρα πολύ στο στην περίπτωση τώρα που φεύγουν όλοι. Εσύ θα μείνεις, Κατερίνα, στην πόλη, μια χαρά θα είναι. Από το συγκρότημα, το συγκρότημα ήταν μεγαλύτερη τους επιτυχία, βέβαια, ένα συγκρότημα της δεκαετίας του 60, η Loving Spoonful. Και θα το ακούσουμε τώρα αυτό το τραγούδι από το μέγιστο Joe Cocker.
3: Εγώ έχω έναν τύπο μεσογειακό και αρέσω πολύ στις γυναίκες. Όχι, ειλικρινά, δεν το λέω επειδή είμαι μπροστά. Αρέσω πολύ.

0: Κρατήστε και αυτό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Τα δάκρυα. Τα δάκρυα που έχεις για αυτήν.
1: Μου λες, είναι πρωινά να τα πάμε για ανάλυση, παιδί μου?
0: Δεν ξέρω. Αν τα ξαλακλάψω, θα σε τα φέρω.
1: Να μου τα φέρεις για να τα έχουμε ρεζέρβα.
0: Goodbye.
1: Άντε, goodbye.

0: Τι δουλειά κάνετε, Μίλτο?
1: Με τον πατέρα μου.
0: Α, μπράβο. Αυτό είναι πολύ καλό. Εκτιμώ πολύ τα παιδιά που αφοσιώνονται στην οικογένειά τους. Και ο μπαμπάς...
1: Είναι συνταξιούχος.
0: Α, μπράβο. Χαίρομαι πολύ που τον βοηθάτε.

0: last life. Yeah.
1: Αλλά λοιπόν, απεφάσισε τι θα κάνεις.
2: Θα πάρω τηλέφωνο τη μαμά μου να τη ρωτήσω τι θα κάνω.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Καλημέρα κύριε Στέφανε.
4: Χαιρετώ την χαριτόβρη των δεσποσίνη Μάρθα, το άνθος των κομματριών.
1: Πάντοτε κολακευτικός, τέλος πάντων.
4: Μήπως αποφασίσετε να αγοράσετε την ελληνική γραμματική?
1: Όχι, ήθελα τους άθλιους, του Βίκτορ του Ουγγού.
4: Ουγγό. Ουγγό.
1: Γιατί καλέ, πώς λέμε ο Μουγγός του Μουγγού?
5: Έλα Κατερίνα, είδες, το πήγα. τι να κάνω, δώσε μου εδώ, δεν έχω λίγο δυνατά για να ακούω. Λοιπόν, έχει κι άλλο, έχω εδώ, μπορείς, θέλεις Κατερίνα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι καιρό θα μας κάνει σήμερα, δεν έχουμε πει τον καιρό, έχουμε τώρα, είμαστε στη φάση των χρηστικών πληροφοριών. Καλά, για την κίνηση, τι να σας πω, θα σας πω σε λίγο, θα γελάσουμε μαζί. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα, Κάφριν, για να ξέρεις τι θα πάθεις, τι θα κάνεις. Καλά, δεν θα πάθεις τίποτα. Νομίζω ότι αυτά που τραβήξανε και η Ισπανία και η Γαλλία και η Γερμανία δεν νομίζω να τα περάσεις τώρα. Όλα good. Don't worry about things και μην έχεις αγωνία για τέτοια πράγματα. Λοιπόν, γιατί? Διότι σήμερα θα φτάσει μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Λέει εδώ, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσχερες τοπικές νεφρώσεις. Τι λέω σήμερα και χθες. Νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Άνεμη βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ και 7 και 8 είναι, γιατί έχουμε επικινδυνότητα για τις φωτιές, Κάφριν. Λοιπόν, από 25 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε να δούμε λίγο την κίνηση. Ποια κίνηση? Δεν έχει κίνηση. Δηλαδή, όταν άντεις να του πάρω φωτογραφία από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Ασπρόπυργο, πηγαίνεις αέρα. Δεν σταματάς καθόλου. Επίσης, βγαίνεις στο Σκαραμαγκά και κάνεις βόλτες. Πας, έρχεσαι, τίποτα. Δεν έχει καθόλου κίνηση. Το ποταμάκι μου, πώς το έλεγε στο τυφλανάκι ο Μάρλον Μπράντο, ήσυχο το ποταμάκι, πανήσυχο το ποταμάκι. Δηλαδή, ο Κηφισός, όλη η πρασινάδα. Τέτοιο πράσινο δεν θα το ξαναδεί στη ζωή σου. Λοιπόν, κέντρο της Αθήνας. Για να δω τι έχει στο κέντρο της Αθήνας. Εγώ, εσύ και η Σωτηρία είναι. Να ξέρεις. Έχει κάτι κοκκινούλα εκεί. Κοκκινούλα λίγο πριν στον Ευαγγελισμό. Ένα μικρό φαναράκι είναι εκεί. Στη Συγκρού ανεβαίνεις άνετα, δεν έχεις πρόβλημα.

0: Στην Ιτωνίας, στην ακτή Ιτωνίας, δηλαδή στο περιφερειακό που έρχεται από την Ψαρόσκαλα, έχει ένα μικρό φαναράκι εκεί, θα σας πιάσει λιγάκι, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, παντού καθαρά, εκτός από εδώ, δεν ξέρω, Φιλελλήνων, μεταξύ Φιλελλήνων και Σκουζέ, δεν ξέρω γιατί έχει κίνηση εκεί. Ξέρω, αλλά δεν το λέω. Τριπλοπαρκάρετε τώρα. Έλα. Λοιπόν, που αλλού, Ιρών Πολυτεχνείου, μπα μόνο του Βριώνη. Εκεί πέρα βλέπω να. Και λίγο πριν το Βριώνη, ούτε στη Βριώνη. Ανάμεσα Φιλελλήνων είναι και Χαριλάο Τρικούπη. Δεν ξέρω γιατί έχει κίνηση τώρα εκεί. Έχετε. Ναι, είναι τα φορτηγά. Ξέρεις, σταματάει ένα φορτηγό, τελείωσε. Τις δύο λωρίδες, τις τρεις λωρίδες δεξιά είναι παρκαρισμένα. Ένα φορτηγάκι σταματάει να βγάλει ο άνθρωπος τα πράγματα του, να τα πάει στο μαγάζι, ξέρω εγώ. Γίνεται ο πανικός. Αυτά με τις χρηστικές πληροφορίες. Πάμε γρήγορα να τραγουδήσουμε, γιατί σε λίγο έχουμε και τα αθλητικά, να σας πούμε τι έγινε σήμερα, τι θα γίνει αύριο. Όχι, αύριο δεν ξέρουμε, τι έγινε χθες, τι να πω. Τι θα γίνει. Αύριο θα τα πούμε, αύριο Παρασκευή. Κοίτα, φτάσαμε Πέμπτη χωρίς να το καταλάβουμε, Κάφριν. Τέλος πάντων, άντε, πάμε να δούμε τι έχουμε και βλέπουμε. Δεν φεύγουμε ακόμα, αλλά τέλος πάντων, πάμε.
1: Παίρνω αυτή τη στιγμή το καπελάκι μου και φεύγω.

Με καρδιά χίλια κομμάτια σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγάπας να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε

0: Λοιπόν, τι να σου πω. Τρεις ηλίθιους έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Εμένα, εσένα και τον Μύρα.
1: Είπα δε θέλω άλλο μπελά στον κόσμο αυτό.

0: Κι εγώ αγαπά μία 19 χρόνια, αλλά δεν με θέλει.
1: Έλα, έλα, Κάφριν, να δούμε τι γίνεται. Τι είχαμε χθες. Ο Όφη πήρε το Super Cup. Και στα πέναλτι, αλλά και άξια και ωραίος αγώνας και δεν συμμαζεύεται. Μια χαρά, μια χαρά σε βλέπω. Λοιπόν, ναι, ναι, έχασε ένα τίτλο. Τώρα λέει πρέπει να κερδίσει από, το, από αυτό το καμπανάκι. Έτσι είπε ο προπονητής της ΑΕΚ. Σήμερα τι έχουμε, θα τα δούμε σε λίγο. Καταρχήν έχουμε Άντελεχτ ΠΑΟΚ 9.30 ώρα. 9.30 ώρα στο Open το βλέπεις, νομίζω. Θα το καλά το τσεκάρουμε. Έχουμε επίσης Τσεσεκά Σόφιας Μακάμπι Τελαβίβ. Έχουμε Μπεσίκτας Χρόντενς. Έχουμε παίζει και ο Τσιτσιπάς 5 ώρα. Πνίγηκα, ναι, παραλίγο. Λοιπόν, επέστρεψε στη δράση ο Μέση λίγες μέρες μετά το θάνατο του πατέρα του, γιατί έκανε μια διακοπή στην καριέρα του. Έτσι δεν είπε ότι θα έκανε μια διακοπή. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, τι άλλο έχουμε, θα δούμε τώρα. Να πάμε στο προγραμματάκι, σιγά σιγά. Λοιπόν, τι έχουμε. Λοιπόν, στο ευρωπαϊκό καλά τα πάμε, έτσι, βλέπεις. Ωραία τα πάμε, δεν είναι άσχημα. Λοιπόν, εντάξει, με κορυφαίο το Ντόγλου, ακόμα παίζει το βίντεο. Ο τύπος γίνεται viral, I like it. Ο τύπος είναι γεια σου, μας φτιάχνει και το κέφι και είναι και αραχτός. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχεις δει τη δηλωσάρα που είχε κάνει πριν 5 χρόνια, νομίζω. Που λέει, τι είναι αυτό λέει που σε κάνει. Ναι, θέλω λέει να ευχαριστήσω λέει την κοπέλα μου που με τσιτώνει, λέει, με τρελαίνει. Και έρχομαι τσιτωμένος λέει στους αγώνες και έχω υψηλές αποδόσεις. Ωραίος. Λοιπόν, την έδωσε στεγνά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Άκου να δεις. 3.30 ώρα ξύπνησες να δεις από την ΕΡΤ2 το Copa Libertadores. Το Cruzeiro Flamengo. Όχι, δεν ξύπνησες Κατερίνα, γιατί έπρεπε να είσαι εδώ. Λοιπόν, έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Συγγνώμη, τι παγκόσμιο. Ευρωπαϊκό. Στις 2 παρά 5, 1 και 50, στις 12 και 50, μάλλον 1 παρά 5, στη 1 παρά 5, έλα. Λοιπόν, επίσης στη 1 και 5 έχουμε προκριματικό με Καραγκούνι που συμμετέχει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, συνεχίζει και το απόγευμα τέταρτη μέρα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και από ποδόσφαιρο έχεις 9.30 ώρα, είπαμε, το δείχνει όντως το Open TV, το Anderlecht PAOK. Μια χαρά σε βρίσκω. Εντάξει, δεν είναι σαν εχθές, πολλή μέρα έβλεπες τέτοιο. Πάμε, τραγουδάμε και ερχόμαστε. Έλα, πάμε.
2: Ποιο δόντσι πονάει?
3: Ο απάνω τραπεζίτης.
2: Ο δεξιός ή ο αριστερός?
3: Ο δεξιός.
2: Βέβαια, τραπεζίτης και αριστερός δεν πάει.

0: Έλα Κατερίνα μου, έλα, έλα. Είμαστε εδώ για να πούμε τα μπάγια μπάγια, να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Σήμερα 5η, 13 Αυγούστου. Ελπίζω να περάσαμε καλά, παίζαμε πολύ μουσικούλα. Λοιπόν, μετά την έκλειψη μια χαρά είσαι, δεν σε επηρέασε πάντως, έτσι, ξέρεις, με τα ηλεκτρομαγνητικά και αυτά που γίνονται. Λοιπόν, για 2 ώρες κοντά σας το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Ντίνος Ιφαντής, στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Η Εκατερίνη Ακουκαλίδου, και λέω Εκατερίνη διότι είπαμε είναι Εκατερίνα με AI, στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατόρ, στο ντοκιμαντέρ με τους Λάρους. Και όχι μόνο, και πολλά άλλα. Θα συνεχίσει να είναι εδώ μέχρι τις 2, δηλαδή μέχρι και τους αθλητικούς είσαι. Δηλαδή, με Αθηνά Δαβαρία για τις 2 επόμενες ώρες, στη συνέχεια από τις 12 μέχρι τις 2 ο Λουκάς Θεοφανόπουλος και ο Βαγγέλης Χατζικοσταντής. Ο Βαγγέλης Χατζικοσταντής και ο Λουκάς Θεοφανόπουλος θα σας ενημερώσουν για τα αθλητικά δρόμενα. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 η ώρα. Φεύγουμε με το σύνθημα της εκπομπής, να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε, μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Λοιπόν, μη στεναχωριέστε για την ησυχία στην πόλη, όλα καλά θα είναι. Άντε, μπάγια μπάγια Κάφριν.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει κυρία μου κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο κυρία μου,
1: την πιλχανά, πας για τα αύλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Δύο μέρες έμειναν για το 15 Αύγουστο. Οι πόλεις αδειάζουν, οι παραλίες γεμίζουν. Και εμείς είμαστε εδώ με την καλύτερη μουσική για να σας κρατήσουμε συντροφιά όπου και αν βρίσκεστε. Θα σας ενημερώσουμε με θέματα επικαιρότητας, θέματα χρηστικά αλλά και πιο ανάλαφρα. Λόγω των ημερών είπαμε να είμαστε λίγο πιο ευχάριστοι όσο μπορούμε και όσο μας αφήνει φυσικά η επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Δαβαρία, στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Κοκαλίδου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Γιώργος Καρίδης. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας, μηνύματα, σχόλια, τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Ακούσετε μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο studio παπάκι kanali1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-441-6. Συντονιστείτε λοιπόν, αν είστε ήδη σε κάποιο νησί, είτε ετοιμάζετε βαλίτσες, είτε ξεμείνατε στην πόλη, βάλτε δυνατά τον ήχο, ξεκινάμε πολύ δυνατά, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της ημέρας και καλή σας ακρόαση.

να δούμε σήμερα, 5η 13 Αυγούστου, σύμφωνα με το ορτολόγιο του 2026, ποια μνήμη γιορτάζουμε? Τιμά τη μνήμη της αποδόσεως της εορτής της Μεταμορφώσεως και του Μάρτυρος Κορονάτου. Τώρα, σαν σήμερα, το 1876, ανοίγει τις πύλες του το Φεστιβάλ του Bayreuth με την ολοκληρωμένη παρουσίαση της τετραλογίας του Ρίχαρντ Βάγκνερ, το Δαχτυλίδι των Ιμπελούγγεν. Την πρεμιέρα παρακολουθούν μεταξύ άλλων οι αυτοκράτορες Γερμανίας και Βραζιλίας, οι συνθέτες Λίστ, Μπρούκνερ, Σεν Σάνς, Τσαϊκόφσκι, Έντβαρντ Γκρικ και ο φιλόσοφος Νίτσε. Το 1946, η ακροδεξή της συμμορία Σούρλα δολοφονούν στη Θεσσαλία τον δημοσιογράφο του ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη. Το 1961, οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Το τείχος του Έσχους, όπως ονομάστηκε, θα διατηρηθεί έως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε θα γκρεμιστεί κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Το 1968, ο Αλεκός Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου, αλλά στοχεί και συλλαμβάνεται. Το 2004, τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, 202 εθνικές αποστολές και 11.099 αθλητές παραλάβουν στο Ολυμπιακό Στάδιο υπό τους ήχους του DJ Tiesto, σημειοφόρος της ελληνικής ομάδας ο Πύρος Δήμας, μαγική γιορτή, παγκόσμια τα εύσημα και τον καλλιτεχνικό της διευθυντή Δημήτρη Παπαϊωάννου. Και το 2009, αποκαλυπτική είναι η δήλωση του φωτογράφου του Ατίλα, Εργούν Κονουξβερέρ, ότι ήταν αυτό της μάρτυρας της δολοφονίας των 5 Κύπριων εθνοφρουρών εχμαλώτων, εγκλήματος πολέμου που αποκαλύφθηκε 35 χρόνια μετά. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του φωτογράφου, όχι μόνο είδε τη δολοφονία των εχμαλώτων, αλλά έχει καταθέσει στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, σαν σήμερα, το 1913, γεννήθηκε ο Μακάριος ο Τρίτος, αρχιεπίσκοπος και πρώτος πρόεδρος της Κύπρου. Το 1926, ο Φιντελ Κάστρο, ηγέτης της Κούβας από το 1959 ως το 2008. Και το 1936, ο δικός μας, ο πολύ σπουδαίος, ο Κώστας Χατζής.

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πειραιά, το λέμε και το ξαναλέμε και έχουμε δίκιο, γι' αυτό και το λέμε. Η ακτή Κονδύλη με ακτή Ποσειδώνο σε πολλά σημεία της έχει σε πολλά σημεία τους έχουν πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση, όπως και η Μαυρομιχάλη, η Κόνονος, η Αλιπέδου, η Εθνικής Αντιστάσεως, η Ελευθερίου Βενιζέλου, η Καραολή και Δημητρίου, Τσαμαδού, Νοταρά, Ευαγγελιστρίας, Βούλγαρη, Δελιγιώργη και η Σκουζέ, όπου είμαστε και εμείς στο κανάλι 1 του Πειραιά. Από την ακτή Μουτσοπούλου έως την Κουντουριώτου. Εντάξει, είναι πάρα πολύ λογικό να έχει κίνηση, καθώς κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του 15 Αύγουστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με προορισμό τα νησιά μας. Μάλιστα, η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου ήταν ιδιαίτερα αυξημένα το πρωινό, καθώς ειδικά τα πρωινά δρομολόγια είχαν αυξημένες πληρότητες. Στο Πειραιά η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς αρκετοί ταξιδιώτες επιλέγουν να αναχωρήσουν από νωρίς το πρωί για να φτάσουν στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του πλοίου Δήλος, το οποίο αναχωρεί στις 7:25 με προορισμού στην Πάρο, την Άξο και τη Σαντορίνη. Η πληρότητά του άγγιξε το 96%. Στις πρώτες επιλογές των ταξιδιωτών βρίσκονται η Τίνος και η Πάρος, καθώς ο φετινός 15 Αύγουστο συμπίπτει με τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου το Σάββατο 15 Αυγούστου. Μόνο σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 αναχωρήσεις πλοίων προς τα νησιά του Αιγαίου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και προς τον Αργοσαρονικό. Αναμένεται να πραγματοποιηθούν 22 δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ επιπλέον έχουν προγραμματιστεί 33 αναχωρήσεις ταχύπλων και υπτάμενων δελφινιών. Η εικόνα είναι στα λιμάνια ενδεικτική του μεγάλου κύματος φυγής από την πρωτεύουσα. Μεγάλη κινητικότητα και στα άλλα δύο λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφίνα αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα 15 πλοία, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 9 αναχωρήσεις. Οι ταξιδιώτες τώρα που έχουν προγραμματίσει να φύγουν από την Αττική καλούνται να οργανώσουν εγκαίρως την αφιξή τους στα λιμάνια, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες. Όποιοι ταξιδεύετε ή όσοι θα ταξιδέψετε τις επόμενες ώρες και ημέρες, να περάσετε υπέροχα.

Από το πρωί λοιπόν και τα τηλεοπτικά κανάλια βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά, όπου κάνουν και τα σχετικά γκάλοπι οι συνάδελφοι, και πάντα έχουμε έτσι και χαριτωμένα στιγμιότυπα. Είναι άλλοι που μιλούν με καλοσύνη, με κέφι, άλλοι που βαριούνται, άλλοι που βρίζουν. Τέλος πάντων, σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά, που έχει πλημμυρίσει από ταξιδιώτες που, όπως είπαμε, εγκαταλείπουν την Αθήνα για τις διακοπές του 15 Αύγουστο, η κάμερα του Sky και η δημοσιογράφος Γεωργία Μαυρουδή κατέγραψαν τις ιστορίες και τα σχέδια των εξοδούχων λίγο πριν επιβιβαστούν στα πλοία. Ανάμεσα στις δηλώσεις που ξεχώρισαν ήταν εκείνη και ενός νεαρού ταξιδιώτη, ο οποίος μίλησε με αυτορμητισμό για τη χρονιά που πέρασε και κατάφερε να γίνει viral με μια ατάκα που μάλλον κανείς δεν περίμενε. «Εγώ προσωπικά πήγα πολύ καλά», είπε. «Πέρασα εκεί που ήθελα. Πέρασα εδώ στον Πειραιά, στα ναυτιλιακά. Μπράβο στον εαυτό μου, δεν το περίμενα». Μέχρι και ο ίδιος δηλαδή απόρρισε που πέρασε. Προκάλεσε χαμόγελα φυσικά, κέρδισε τις εντυπώσεις με την αυθόρμητη αυτοεπιβράβευσή του. Τα παιδιά αποκάλυψαν τους προορισμούς που έχουν επιλέξει για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις. Θα πάνε Νάξο για 2 εβδομάδες, μία εβδομάδα στη Μύκονο. Μετά θα γυρίσουν. Και εμείς ευχόμαστε να καλύψει τη διαδρομία και εκεί που πέρασε στη σχολή. Εδώ στα Ναυτιλιακά, στον Πειραιά. Είναι ωραίο, παιδιά, να επιβραβεύουμε τον εαυτό μας. Γιατί όχι, αν είναι να περιμένουμε από τους άλλους, καήκαμε.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο κανάλι 1, στους 90,4, στο μικρόφωνο η Αθηνά Δαβαρία, στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Κοκαλίδου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Γιώργος Καρίδης. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας, από πού μας ακούτε, έτσι να μας κάνετε λίγο να ζηλέψουμε. Αν και δεν ζηλεύουμε εμείς, χαιρόμαστε να περνάτε καλά και να είστε σε όμορφα μέρη. Μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο studio@kanali1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-42-24-4-4-1 και ως 6. Σε αυξημένη επιφυλακή είναι σήμερα και αύριο ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης νέων πυρκαγιών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αλλά και η ξηρασία μαζί με τους θυελλώδεις ανέμους δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό. Οι ειδικοί χτυπούν το καμπανάκι για ένα πολύ δύσκολο 48ωρο που απαιτεί μεγάλη προσοχή. Οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, οι ρηπές μπορεί να αγγίξουν ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο βρίσκονται σε πύρινο συναγερμό για ακραίο κίνδυνο φωτιάς. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το ισχυρό μελιτέμι θα διατηρηθεί και τον 15 Αύγουστο, αλλά η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Οι άνεμοι αναμένεται να υποχωρήσουν από την Κυριακή. Οπότε όσοι ταξιδεύετε από σήμερα και για αυτές μέχρι και την Κυριακή θα κουνάει λίγο το καράβι, αλλά δεν πειράζει να σκέφτεστε το ταξίδι και το προορισμό. Να πούμε ότι στο μεταξύ η ομάδα Flame του Μετεό προειδοποιεί για καιρό Hot Dry Windy, το είχαμε ξαναπεί από αυτήν εδώ την εκπομπή. Οι βόρειοι και οι βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση με ταχύτητες 40 και 60 χιλιόμετρα την ώρα και τοπικά πάνω από 60 και 70 χιλιόμετρα την ώρα. Σήμερα θα συνδυαστούν κυρίως τα δυτικά με συνθήκες ατμοσφαιρικής ξηρασίας, δημιουργώντας το παραπάνω φαινόμενο. Η προειδοποίηση αφορά και την Αττική, την κεντρική και νότια Εύβοια, την νότια Βιωτία, πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας, σχεδόν όλοι. Η εφλεκτότητα των δασικών καυσίμων θα είναι πολύ υψηλή σε μεγάλο μέρος της χώρας και ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια. Τυχόν πυρκαγιές μπορεί να παρουσιάσουν πολύ μεγάλες ταχύτητες εξάπλωσης, μεγάλα θερμικά φορτία και αυξημένη πιθανότητα κυλιδώσεων. Δεν αποκλείεται μάλιστα ακραία πυρική συμπεριφορά και σε υπήνεμες περιοχές και κατά τόπους έντονη δραστηριότητα ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μάλιστα έκκληση για αυξημένη προσοχή και αποφυγή κάθε θερμής εργασίας απευθύνει στους πολίτες ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ο κ. Γιάννης Αρτοπιός, καθώς όπως είπαμε οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα είναι από τις πιο επικίνδυνες του φετινού καλοκαιριού. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι πρόκειται για τις πιο δύσκολες ημέρες. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κύριος Αρτοπιός ανέφερε τις περιοχές που ήδη αναφέραμε, είπε ότι τοπικά θα φτάσουν τα μποφόρ και τα 9, στο Αιγαίο θα επικρατήσει ισχυρό μελιτέμι. Είπε, πάλι κάλεσε μάλιστα να μην πραγματοποιήσουν εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή φωτιά, συνέστησε να αποφύγουν γεωργικές εργασίες κατά την ώρα της μεγαλύτερης επικινδυνότητας, να μην απορρίπτουν αναμένα τσιγάρα, καύση απολυμάτων στην ύπαιθρο και να μην κάνουν χρήση υπαίθριων μπάρμπικιου. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα μικρό, ακούμε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

Εδώ είμαστε, κανάλι 1 στους 90,4. Μιλάμε και για την έξοδο που έχει ξεκινήσει. Εντάξει, τι έχει ξεκινήσει, τώρα σιγά σιγά θα τελειώσει. Φτάνουμε στις 15 Αυγούστου το Σάββατο. Κορυφώνεται αυτές τις ημέρες. Όλος ο κόσμος εδώ από τον Πειραιά φεύγει, πάει στα νησιά μας τα υπέροχα. Είπαμε και για τις θερμοκρασίες που θα κυριαρχήσουν αυτές τις ημέρες. Και να σας πούμε ότι θα επιμείνουν και το Σεπτέμβριο οι υψηλές θερμοκρασίες στην νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως δείχνουν οι πρώτες μακροπρόθεσμες προγνώσεις. Ο επόμενος μήνας αναμένεται να είναι θερμότερος του κανονικού σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένες και τις χώρες.

τους 2 βαθμούς Κελσίου στη Γαλλία και περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης. Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από 8 κέντρα πρόγνωσης που είναι από την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Αυστραλία. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, με το ΜΕΤΕΟ να διευκρινίζει ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθήκων. Disco.

0: Επιστρέψαμε στο στούντιο του καναλιού 1 στους 90,4 στο μικρόφωνο Αθηνά Βεβαρία, στη ρύθμιση του ήχου Κατερίνα Κοκαλίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Γιώργος Καρίδης. Και στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο καλός συνάδελφος ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αθηνά.

0: καλημέρα και στην Κατερίνα. Σας ακούω από την αρχή της εκπομπής.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τα όσα λέτε, τα όσα μεταφέρετε και τα όσα ωραία λέτε. Και θέλω να σταθώ σε κάτι που είπες πριν πάμε στην ειδησιογραφία Αθηνά, γιατί το λένε και οι ψυχολόγοι. Mm-hmm. Αυτό το να δίνουμε την βράβευση στον εαυτό μας, να δίνουμε αυτό το credit που λένε και οι Αμερικανοί, είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία μας.
1: Ναι.
0: Ειδικά σε δύσκολες μέρες.
1: Οπότε καλά έκανε ο φοιτητής.
0: Έκανε πολύ καλά ο φοιτητής και πρέπει να το κάνουμε όλοι μας κάποια στιγμή.
1: Πραγματικά.
0: Ειδικά σε μέρες που είναι έτσι για κάποιους λίγο ίσως πιο δύσκολες, να ας πούμε τον Αύγουστο, που μπορεί να βλέπει όλο τον κόσμο να φεύγει και εκείνος να μένει ας πούμε πίσω και να δουλεύει.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται έτσι να πιανόμαστε από κάπου και να δίνουμε έτσι κάποιες φορές τη βράβευση στον εαυτό μας, είναι καλό. Εντάξει, αυτό ήταν μια μικρή παρέθεση.
1: Όχι, όχι, και πολύ καλά έκανες, γιατί τελικά, ξέρεις τι, πιστεύω ότι ενώ το καλοκαίρι λέμε είναι όντως η ωραιότερη εποχή, έτσι ο ήλιος, η θάλασσα, όλα αυτά ευνοούν και τη ψυχοσύνθεσή μας, για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, δυσκολεύει έτσι, τα πράγματα, δεν είναι όλα έτσι όπως φαίνονται.
0: Είχα απόλυτο δίκιο και υπάρχουν άνθρωποι που για λόγους υγείας δεν μπορούν ας πούμε, να πάνε κάπου. Υπάρχουν άνθρωποι που για οικονομικούς λόγους δεν μπορούν να πάνε κάπου. Γι' αυτό δεν είναι καθόλου δεδομένη και αυτονόητη η ερώτηση όταν δεις κάποιον πού θα πας. Μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να πάει πουθενά.
1: Πραγματικά.
0: Για τους κύψη λόγους.
1: Ναι.
0: Και καλό είναι να έχουμε έτσι μια ευαισθησία.
1: Και να μην ρωτάμε συνήθως έτσι όταν βλέπουμε κάπως ο άλλος να είναι λίγο προβληματισμένος. Ναι, ναι, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, δεν είναι όλα για όλους. Τυχαίνουν κάποιες συγκυρίες, οι συνθήκες της ζωής που δεν σε αφήνουν να πας, αλλά δεν χάθηκε ο κόσμος. Αυτό που λέμε την υγεία μας να έχουμε ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Όλα γίνονται.
0: Είναι το πιο σημαντικό.
1: Όλα γίνονται. Να περάσουμε τώρα. Τι λες?
0: Με υγεία, ναι.
1: Ναι, με υγεία, βέβαια.
0: Αυτό μια και λες για υγεία είναι συλλογιστικό αυτό που συνέβη στην Κίμωνο. Που ένα παιδί το οποίο ήταν απόλυτα υγιές, ξαφνικά έχασε ανήλικος, ξαφνικά έχασε τη ζωή του μέσα σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου στην Κίμωνο, όπου μπήκε να κάνει ντους μέσα στο μπάνιο και από ό,τι φαίνεται χτυπήθηκε από ηλεκτροπληξία, ήταν ακαριέως ο θάνατός του.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι η σωρός του βρίσκεται ήδη στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά, προκειμένου να διαπιστωθεί επακριβώς ο λόγος για τον οποίο έφυγε το παιδί. Φαίνεται πως χτυπήθηκε από ρεύμα την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Ήταν ένα παλιό σπίτι, το οποίο το χρησιμοποιούσε όταν ερχόταν με την οικογένειά του, την αδερφή του και τη μητέρα του από την Ιρλανδία, όπου διέμενε μόνιμα το παιδί.
1: Ναι.
0: Είχε έρθει στην Κίμωνο μόλις λίγες μέρες πριν το τραγικό περιστατικό. Να πούμε ότι διερευνούνται στοιχεία όπως αν ο ηλεκτρικός πίνακας διέθετε ρελέ διαφυγής, ο μηχανισμός ασφάλειας, δηλαδή που διακόπτει την παροχή όταν εντοπιστεί διαρροή ρεύματος, επειδή ήταν παλιό το σπίτι και το μπάνιο ήταν σε εξωτερικό χώρο, φαντάσου,
1: Αθηνά. Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό και οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Έχει
1: Σπύρο, ξέρουμε αν ήταν, δεν ξέρω αν το ανέφερες, με συγχωρείς, αν ήταν ανοιχτός ο θερμοσύφωνας.
0: Κοίταξε να δεις, ακόμα και αν ήταν ανοιχτός, που λογικά ήταν ανοιχτός, όταν υπάρχει ρελέ διαφυγής, όταν υπάρχει δηλαδή ασφάλεια, συνήθως δεν σε χτυπάει. Βέβαια, εγώ από τότε που ήμουν μικρός, χτυπάμε τους δικούς μου να μου λένε
1: πριν που μπορώ να κάνω μπάνιο.
0: Ναι, κάτι που μου έχει μείνει, έτσι, άμα δηλαδή βρεθώ ας πούμε, κάπου που υπάρχει θερμοσύφωνας, το ελέγχω πάντα.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, όλα η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού έχει μπει στο μικροσκόπιο για να διαπιστωθεί αν τηρούνταν όλες οι προδιαγραφές.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, αναμένουμε τα ευρήματα των τεχνικών ελέγχων και της ιατροδικαστικής εξέτασης.
1: Και πόσο κρίμα, έτσι, το παλικαράκι ήρθε για διακοπές. Πόσο κρίμα. Και τι άσχημος θάνατος.
0: Επίσης, θα πούμε ότι εξετάζεται και η πληροφορία ότι το 2024, πριν δύο χρόνια, έχει εκδοθεί επιστοποιητικό για την ηλεκτρολογική κατάσταση του ακινήτου.
1: Ναι.
0: Και ποιο είναι το θέμα, ότι την ηλεκτρολογική κατάσταση αυτή την είχε δώσει ο δήμαρχος της Κιμόλου, ο Κωνσταντίνος Βεντούρης, με την ιδιότητα που έχει και ως ηλεκτρολόγος.
1: Πρόβλημα.
0: Άρα λοιπόν, ναι, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτό το ζήτημα της πιστοποίησης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Και ο ρόλος βεβαίως του θερμοσύφωνα από ό,τι φαίνεται που έπαιξε ρόλο είναι στοιχεία καθοριστικά για να συμπληρωθεί η εικόνα, έτσι, η πλήρης εικόνα, να δοθούν ας πούμε όλα τα ευρήματα των τεχνικών ελέγχων και της ιατροδικαστικής εξέτασης για να προσδιοριστεί με σαφήνεια η αιτία θανάτου. Πάντως, όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για ηλεκτροπληξία που έπαθε το 17χρονο παιδί από τον
1: θερμοσύφωνα.
0: Και μάλιστα έκανε και κάποιες δηλώσεις σε ένα συγγενής του σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι. Mm-hmm. Είπε ότι ήταν ακαρίως ο θάνατος, δηλαδή με το που ακούμπησε mm-hmm. το τηλέφωνο που λέμε του, mm-hmm. του μπάνιου, προκειμένου να κάνει τον ντους, mm-hmm. Αμέσως τον τίναξε το ρεύμα. Είναι μια τραγική
1: είδηση.
0: Είναι μια τραγική είδηση.
1: Ναι. Πολύ άσχημο και για τους γονείς του, το παιδί το ίδιο, εντάξει, πάρα πολύ άσχημα. Και
0: είναι τραγική.
1: Τώρα θα πρέπει να δώσει και διευκρινήσεις και ο Δήμαρχος.
0: Και ο Δήμαρχος, εφόσον ως ηλεκτρολόγος έδωσε, αυτό είναι κάτι το οποίο διέρευσε, το μετέφεραν και συνάδελφοι χθες από mm-hmm. τηλεοπτικά κανάλια. Μένει να αποσαφινιστεί και αυτό, πάντως φαίνεται πως εκείνος έδωσε το πιστοποιητικό.
1: Το πιστοποιητικό, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τώρα το άλλο μας θέμα είναι πάλι για τις φωτιές, έτσι, και για αυτούς που τις βάζουν φωτιές, βασικά.
0: Τη Σύρνο και mm-hmm. αφορά το 59χρονο, που συνελήφθη από την πυροσβεστική σχεδόν από αυτοφόρο να βάζει φωτιές. Στη Σύνδο, συγγνώμη, στη Θεσσαλονίκη, όχι στη Σύρνο, το νησί, στη Σύνδο, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Του άσκησε ποινική δίωξη γιατί εμπλέκεται σε 6 περιπτώσεις πυρκαγιών. Ομολόγησε την πράξη του και είπε το εξής, mm-hmm. που κάνει εντύπωση, αληγινή εντύπωση βεβαίως, ότι χρησιμοποίησε χαρτοπετσέτες που έβαζε στα χόρτα και τις άναβε με αναπτήρα. Και το έκανε, λέει, από χαζομάρα, όπως είπε, ήταν πιεσμένος στη δουλειά του και έβαζε τις φωτιές για εκτόνωση, επειδή ήταν κουρασμένος, mm-hmm. έτσι είπε. Mm-hmm. Μάλιστα, πήρε και προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή αύριο Αθηνά. Mm-hmm. Είπε χαρακτηριστικά ότι χθες πήρα, μεταφέρω τις δηλώσεις του όπως διέρευσαν. Mm-hmm. Χθες πήρα άδεια από τη δουλειά και έφυγα νωρίτερα. Όταν ξύπνησα το απόγευμα, έριξε και τον ύπνο του δηλαδή το μεσημεριανό.
1: Yeah,
0: όταν ξύπνησα το απόγευμα, ήπια 2 ποτηράκια ρετσίνα.
1: Αφού όταν τον πειράζει, τι πίνει, πες μου.
0: Έλατε. Όταν τελείωσα με το ποτό, πήρα το αυτοκίνητό μου για να πάω βόλτα. Μαζί μου πήρα και αρκετές χαρτοπετσέτες για να τις χρησιμοποιήσω για να βάλω φωτιές. Εκτόνωσα την κούραση που είχα από τη δουλειά μου. Δεν είχα κάποιον ιδιαίτερο λόγο που την προκάλεσα, ούτε ήθελα να εκδικηθώ κάποιον. Έτσι είπε λοιπόν ενώπιον του εισαγγελέα. Βεβαίως αύριο θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή. Θεωρείται, νομίζω, σίγουρο ότι θα προφυλακιστεί, αφού είναι επικίνδυνος.
1: Εννοείται.
0: Η έρευνα συνεχίζεται επίσης για να δούμε αν εμπλέκεται και σε άλλες περιπτώσεις εμπρισμού το προηγούμενο διάστημα εκεί στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι, παραδέχεται ότι από χαζομάρα τη έβαζε, ότι εκτόνωνε την κούρασή του, ότι ήπιε και 2 ποτηράκια ρετσίνα. Δηλαδή, όλα αυτά μπορεί να έχει βάλει και σε, να είναι δηλαδή υπεύθυνος και για άλλες φωτιές.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πυρομανείς. Ναι. Είναι διαπιστωμένο. Δηλαδή ψυχολογικά.
1: Ναι.
0: Και αν πάμε από την αρχαιότητα, υπάρχει και η περίπτωση του Νέρονα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και έχει μείνει αυτό. Και λέμε κάποιος, κάποιον είσαι Νέρονας, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάθονται με τις ώρες στο τζάκι και τους αρέσει να καίνε πράγματα μέσα στο τζάκι, γιατί έχουν ένα είδος διαταραχής ενδεχομένως, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Υπάρχουν
0: και λέμε
1: πολύ.
0: Να ζεστεί στο τζάκι για να ζεσταθείς. Υπάρχουν λοιπόν και άνθρωποι που βάζουν, υπάρχουν πολλά καταγεγραμμένα τέτοια δεκάδες περιστατικά με ανθρώπους που έβαζαν φωτιά είτε από περιέργεια, είτε επειδή ειδονίζονταν, να το πούμε έτσι,
1: ναι.
0: Επειδή τους άρεσε, επειδή έβρισκαν το θέαμα που ακολουθούσε μετά συγκλονιστικό.
1: Ναι, είτε ήταν τσαντισμένοι, ξέρεις, και με τους γείτονές τους, σου λέει θα δεις τώρα εγώ τι θα σου κάνω και μπορεί να πεθάνουν μετά πόσοι άνθρωποι.
0: Και αυτό βέβαια, για λόγους εκδίκησης.
1: Ναι.
0: Και αυτός ο άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη είναι μια τέτοια περίπτωση.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω πως ακόμα και από την ομολογία του δεν δικαιολογείται και ότι οι αρχές θα εξαντλήσουν την αυστηρότητά τους, ειδικά σε περιόδους που πλέγεται η χώρα. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή σήμερα, ας πούμε, όπως έλεγες και στην αρχή της εκπομπής, είναι σε κόκκινο συναγερμό
1: βέβαια,
0: η Ελλάδα.
1: Βέβαια, το έχουν δηλαδή πώς να το πούνε πια.
0: Και άλλες 5 περιφέρειες. Ναι.
1: Και βγαίνουν συνεχώς οι άνθρωποι και το λένε.
0: Ναι, βγαίνουν συνεχώς και δίνουν οδηγίες.
1: Ναι.
0: Και αυτός δεν το κάνει και από ατύχημα. Δεν του συνέβη δηλαδή, του πέσε μια χαρτοπετσέτα και έπεσε, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Mm-hmm.
0: Το κάνει επί τούτου. Να μην τιμωρηθεί, να μην προφυλακιστεί.
1: Βέβαια. Πρέπει να υπάρχουν παραδειγματικές τιμωρίες για να σταματήσουν όσο γίνεται.
0: Ναι, νομίζω πως δεν υπάρχει άλλη λύση, Αθηνά,
1: ναι.
0: Γιατί γινόμαστε μάρτυρες κάθε καλοκαίρι του ίδιου γεγονότος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή φωτιές και πάλι φωτιές και κάποιες είναι ακόμα πιο τραγικές και κάποιες φέρνουν ολοκληρωτική καταστροφή όπως αυτή στην Δυτική Αττική, στο Πόρτο Γερμανό.
1: Ναι.
0: Χάνονται περιουσίες, χάνονται και ζωές.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, έχει συμβεί και αυτό. Είναι κάτι το οποίο το ζούμε κάθε καλοκαίρι, γινόμαστε μάρτυρες.
1: Ναι, δυστυχώς. Και
0: ακόμα και εμείς δημοσιογραφικά, ναι. Αθηνά, όταν καλούμαστε, όταν εργαζόμαστε τα καλοκαίρια, το ξέρουμε από πριν ότι θα είμαστε stand-by γιατί κάτι τέτοιο θα συμβεί.
1: Ναι. Μα είδες, μιλούσαμε λίγο νωρίτερα στο τηλέφωνο και για να δούμε τα θέματα που θα αναφέρουμε. Και μου λες, α, δουλεύεις την άλλη εβδομάδα. Λέω, ναι, στο site απόγευμα. Μου λες, θα είναι λίγο πιο ησυχαλό ανάλογα τις φωτιές που θα έχουμε. Αυτό σου είπα, αυθόρμητα.
0: Γιατί... Ναι, ναι, ακριβώς, ναι, ναι. Γιατί δεν ξέρεις από πού σου έρχεται.
1: Ναι, βέβαια. Είναι φοβερό, δεν ξέρω. Τέτοια πυρομανία δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι γίνεται με τον κόσμο. Και πιστεύω ότι ευτυχώς που τους πιάνουν. Έτσι, φέτος είχαμε πάρα πολλές συλλήψεις.
0: Έχεις δίκιο. Αυτό είναι ένα βήμα πρόοδου. Γιατί ξέρεις, παλαιότερα αναπτύσσονταν και κάποιες θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τις φωτιές. Mm-hmm. Είχαν φτάσει σε σημεία να λένε ότι τα βάζουν εχθροί της χώρας που μπορεί να συνέβαινε γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά είχε γίνει και κάπως σαν καραμέλα. Είναι νομίζω πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να μπει μια πυρκαγιά. Είναι και το ατύχημα, υπάρχει και σκοπιμότητα. Υπάρχει μια ανισορροπία ψυχολογική σε κάποιους ανθρώπους. Είναι η κλιματική αλλαγή βεβαίως.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά.
1: Και ξέρεις, όλα αυτά δίνουν και την αφορμή σου. Λέει τώρα έχω εγώ την πετριά, πάω να το κάνω και δεν θα με πιάσουν. Θα νομίζουν ότι είναι από την πολύ ζέστη, από τον καύσωνα, από οτιδήποτε άλλο.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Έτσι όπως το λέω.
1: Τώρα, εσύ πού θα μας πας σήμερα έτσι, με το τραγούδι που επέλεξες?
0: Επειδή το αφιερώνω σε όλους τους εργαζομένους, να πω έτσι, την Τζαμάικα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Είναι αυτό το καταπληκτικό τραγούδι. Συνεπώς το αφιερώνω και σε εσάς, σε σένα και την Κατερίνα στο στούντιο. Ένα καταπληκτικό τραγούδι, σε ερμηνεία του Γιάννη Καλατζή, που είχε γράψει ο σπουδαίος Μάνος Λοΐζος και σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και ξέρεις, όταν ξεκινάει το τραγούδι, λέει κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά, φεύγαν σαν πουλιά τα ψαροκάικα. Κάθε πρωί σκαρώναμε μαζί με τον Μινά, ένα συνάδελφο δηλαδή, ταξίδια μακρινά στη Τζαμάικα.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή τη φαντασία και την ψυχή μας δεν μπορεί να την πάρει κανένας. Δηλαδή, αν πραγματικά σκαρώνεις ένα ταξίδι και η ψυχή σου φεύγει, είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και σε δύσκολες ημέρες.
1: Πολύ όμορφο αυτό που λες και με αυτό να σε αποχαιρετήσουμε. Πάμε τώρα να τα ακούσουμε και να ταξιδέψουμε σε όποια Τζαμάικα εμείς σκεφτόμαστε και ονειρευόμαστε. Καλημέρα, Σπύρο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

Και μιας και λέγαμε για τις φωτιές, φωτιά ξέσπασε διαμέρισμα επί της οδού Ηφαίστου στη Πετρούπολη, σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική, η οποία ευτυχώς την έθεσε γρήγορα υπό έλεγχο. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Ηφαίστου από το ύψος της Παύλου Μελά. Φωτιά έχει ξεσπάσει και σε δασική έκταση στον Κάλαμο Λευκάδας. Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, δύο οχήματα και συνδρομή παρέχεται και από υδροφόρες. Πάμε να περάσουμε, Κατερίνα μου, τώρα θα ακούσουμε τραγούδι διαφημιστικά. Τραγουδάκι θα ακούσουμε διαφημιστικά και επανερχόμαστε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, κανάλι 1.90.4, στο μικρόφωνο Αθηνά Δαβαρία, στη ρύθμιση του ήχου Κατερίνα Κοκαλίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Γιώργος Καρίδης. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας, μηνύματα και σχόλια στο Viber 6951-904-904, μέσω mail στο studio@kanali1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-42-24-441 έως και 6. Οι πυρόπληκτες περιοχές της χώρας προχωρούν σε σημαντικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και την πρόληψη με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα. Οι τοπικές αρχές συνεργάζονται με ειδικούς για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τα σχέδια που θα προστατεύσουν τα οικοσυστήματα και τις υποδομές από τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν την κατασκευή αναχωμάτων, τη φύτευση δέντρων και την αποκατάσταση του εδάφους. Στόχος είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των περιοχών αυτών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμυρών και άλλων φυσικών καταστροφών στο μέλλον. Η αντιδιαβρωτική διάβρωση σε Βιωτία και Αττική πρέπει να ξεκινήσει εντός του Σεπτεμβρίου, πριν τα πρωτοβρόχια, προκειμένου να έχουν θωρακιστεί οι πληγήσεις περιοχές. 5 σημεία έχουν κυκλωθεί ως κομική σημασίας και είναι τα εξής: η χαμηλή ζώνη του Ασοπού, τα ρέματα του Κορινθιακού που βρίσκονται κοντά στην Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο, τα ρέματα Σπροπύργου Ελευσίνα στο Δήμο Μάνδρας, η Ψάθα και αγροτικές εκτάσεις στα Μέγαρα. Καλό είναι το Σεπτέμβριο να έχουν ξεκινήσει τουλάχιστον αυτά τα έργα που μόλις αναφέραμε, καθώς θυμόμαστε πάρα πολύ έντονα τι έχει γίνει με τις βροχές, τις έντονες, πόσα σημεία, πόσες περιοχές της Ελλάδας πνίγηκαν κυριολεκτικά από λάσπη, πόσες θαλάσσιες περιοχές είδαμε να είναι κατάμαυρες από όλο αυτό που κατέβασαν τα βουνά. Ελπίζουμε αυτά τα έργα να γίνουν σύντομα και να μην ξαναδούμε τέτοιες εικόνες.

τα έχουμε όλα, κυρίες και κύριοι, έχουμε και τα κουνούπια. Δηλαδή, και εγώ προχθές κοιμόμουν, έρχεται ένα, εντωμεταξύ τώρα πια δεν κάνω ζυμ-ζυμ, δεν ξέρω, είναι πολύ διακριτικά, είναι ύπουλα τελικά, Κατερίνα Κοκαλίδου. Τα βλέπω επάνω μου και έχουν μαυρίσει κιόλας. Δεν ξέρω αν είναι από τον ήλιο, είναι καινούργια φουρνιά. Κάπως δεν ήταν πιο άλλο χρώμα κάποιες εποχές. Πολύ μαυρίλα, βρε Κατερίνα, δεν ξέρω. Πάρα πολύ μαύρα, τα βλέπω εγώ, όλο Παναγία μου, ιός δυτικού Νείλου. Οι αρχές είναι σε γρήγορση για τα κρούσματα από τον ιό. Η Ελλάδα και η Ιταλία καταγράφουν τη μεγαλύτερη εξάπλωση στην Ευρώπη. Μπορεί να κάνω πλάκα τώρα εγώ, αλλά δεν είναι καθόλου πλάκα. Μάλιστα, είμαστε οι πρώτοι, όπως είπαμε, μαζί με την Ιταλία, όσον αφορά την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Γεγονός είναι ότι δυστυχώς φτάσαμε στους 9 θανάτους, όσοι δηλαδή ήταν και πέρσι, μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Επομένως, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, θα ξεπεράσουμε αυτό το όριο. Όσον αφορά τον Ιούλιο, για πάρα πολλά χρόνια δεν είχαμε φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο, τόνισε η επιδημιολόγος, η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η οποία μίλησε στον Sky. Όπως εξήγησε, δεν σημαίνει ότι κάθε μήνα οι επόμενοι μήνες θα είναι τόσο άσχημοι, όμως δυστυχώς θα φτάσουμε σε αρκετά περισσότερους θανάτους. Η κυρία Ψαλτοπούλου τόνισε ότι οι λόγοι εξάπλωσης είναι πολύ παραγωγικοί. Πρόσθεσε ότι οι ήπιοι χειμώνες και τα παρατεταμένα καλοκαίρια συμβάλλουν στην εξάπλωση των κουνουπιών μαζί και των μολυσμένων. Είπε επίσης ότι πλέον έχουμε κρούσματα και στη Γερμανία. Ανέφερε ότι κινδυνεύουν όλοι, αλλά περισσότερο τα άτομα 60 ετών και άνω και τα άτομα με προβλήματα υγείας και ανοσοκαταστολή. Όπως είπε η κυρία Ψαλτοπούλου, οι θάνατοι που καταγράφηκαν ήταν σε άτομα άνω των 65 ετών, γιατί αυτή η μηνυγκοεγκεφαλίτιδα κυρίως προσβάλλει με σοβαρό τρόπο τα άτομα αυτά. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέβηκε στα 110 από την αρχή της περίοδου του 26 έως και χθες. Από αυτά τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι, όπως είπαμε. Γεγονός που αναδεικνύει την κυκλοφορία του ιού και την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης. Έχουν διερευνηθεί κρούσματα λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 39 δήμους της χώρας. Καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη η κυκλοφορία του ιού. Οι δήμοι που έχουν καταγραφεί κρούσματα είναι Αχαρνών, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με 7 κρούσματα, Κατερίνα, να ακούς και εσύ από εκεί. Κροπίας 3 κρούσματα, Λευρωτικής 2, Μαραθώνος 2, Μαρκοπούλου Μεσογείας 11. Στη Παιανία 1 κρούσμα, Παλίνη 5, Ραφίνα Πικερμίου 2, Σαρονικού 1.

Κούσμα, Παλίνη 5, Ραφίνα Πικερμίου 2, Σαρονικού 1, Σπάτων Αρτέμιδος 13 κρούσματα, Αγίας Παρασκευής 7, Μαρούς Έλλη, με τέτοια πραγματάκια, αλλά τελικά φαίνεται ότι προτιμούν και το αλμυρό νεράκι. Και φυσικά αυτά που βάζουμε, τα αντιλιακά, τα... Ναι. Πάντως είχα πάει σε θερινό κινηματογράφο πρόσφατα και όλο το σινεμά το άντεξα κι εγώ, δεν με τσίμπησε. Μπορεί και εγώ λόγω της μπόχας, γύρω-γύρω, είχα έτσι τα ωφέλη. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και ερχόμαστε.

Αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα επάρκειας νερού είναι η Χαλκιδική, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης με δήμους και κοινότητες να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα, όπως η απαγόρευση των ντου στα beach bar για να μειώσουν την κατανάλωση νερού. Ειδικότερα, ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανακοίνωσε πως λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας και της περιορισμένης επάρκειας νερού, καλούνται τα καταστήματα της παραλίας Διονυσίου να διακόψουν προσωρινά τη λειτουργία των ντους. Η συμβολή όλων είναι απαραίτητη για την επάρκεια του νερού και την ομαλή υδροδότηση της περιοχής. Παρακαλούμε για συνετή και απολύτως αναγκαία χρήση του νερού, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η διακοπή λειτουργίας των ντους που διοθέτουν τα beach bar ζητούσε και η κοινότητα της Άρτης στη Χαλκιδική, επισημένοντας την ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Την ίδια ώρα σε ισχύ βρίσκεται έως και τις 25 Αυγούστου η απαγόρευση κάθε είδους άρδευσης από το δημοτικό δίκτυο στα νέα φλογητά. Είναι αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας αλλά και κάποιες περιοχές της χώρας μας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όσο έχει να κάνει με το νερό που χρειαζόμαστε και είναι πολύτιμο.

Κλειστή για κάθε δραστηριότητα, διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων θα παραμείνουν ο Λυκαβητός και ο Λόφος Φινόπουλου. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων που αναμένονται στην Αττική, το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας ενημέρωσης, καθώς η Αττική, όπως έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής, βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 5, κατάσταση συναγερμού. Ο Δήμος Αθηναίων θέτει το σύνολο των αρμόδιων υπηρεσιών του σε αυξημένη ετοιμότητα, ενεργοποιεί τα προβλεπόμενα μέτρα πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται και η Δημοτική Αστυνομία. Ενεργοποιούνται drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες, προκειμένου να επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας. Η επιτήρηση επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στο Λυκαβητό, το Λόφο Στρέφη, τον Φιλοπάπου, τα Τουρκοβούνια και την περιοχή των Ηλυσίων. Οι θερμικές κάμερες μπορούν να εντοπίζουν μεταβολές της θερμοκρασίας και συμβάλλουν στον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών εστιών ή άλλων ενδείξεων κινδύνου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργήσει 24ωρη βάση με στόχο την άμεση ενημέρωση και συνδρομή της πυροσβεστικής.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
6: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
7: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
6: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: να εξετάζονται νομικά μόνο με μονωμένα τα συστατικά τους, όπως είναι τα τρανς λιπαρά, η σάχαρη, το αλάτι ή τα συντηρητικά. Όμως όσο αυξάνονταν οι ανησυχίες, τόσο γινόταν επιτακτική η ανάγκη να υπάρξει ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο που να ορίζει τι επιτρέπεται να πωλείται, πώς θα διαφημίζεται και ποιοι περιορισμοί θα ισχύσουν. Η επανάσταση στην νομοθεσία για το UPF ξεκίνησε το 2025 πρόσφατα από την Καλιφόρνια, η οποία ψήφισε ένα νόμο που ορίζει νομικά τι είναι το UPF, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τις απαγορεύσεις στα σχολικά γεύματα. Επιπλέον, και ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων της Αμερικής εξετάζει επίσημο ορισμό για τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Αλλά και πολίτες στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προχωρήσει σε ομαδικές αγωγές κατά κολοσσών τροφίμων, όπως είναι η Coca-Cola, η Nestlé και η Kraft. Οι γονείς στις αγωγές αυτές κατηγορούν τις εταιρείες ότι σχεδιάζουν σκόπιμα τα UPF να είναι εθιστικά, προκαλώντας τα παιδιά τους παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2 και λιπόδη διήθηση του ύπατος, χωρίς να προειδοποιούν για τις κινδύνους πάνω στις συσκευασίες των τροφίμων. Και σε παγκόσμιο επίπεδο, πολλές κυβερνήσεις εφαρμόζουν πλέον υποχρεωτικές ετικέτες προειδοποίησης για τα συστατικά πάνω στις συσκευασίες και επιβάλλουν επίσης φόρους, όπως είναι ο φόρος της ζάχαρης. Ενώ θεσπίζουν και αυστηρούς περιορισμούς στη διαφήμιση ανθυγιεινών τροφίμων που έχουν στόχο τα παιδιά. Όλο αυτό οδήγησε σαφώς στην σφοδρή αντίδραση από τις πολυεθνικές, οι οποίες προχώρησαν σε αγωγές κατά κυβερνήσεων με το σκεπτικό της παραβίασης του ελεύθερου εμπορίου. Ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας υποστηρίζει ότι οι δικαστικές προσφυγές χρησιμοποιούνται για να αποδυναμώσουν ή να εμποδίσουν τα μέτρα δημόσιας υγείας που αφορούν την παχυσαρκία και την ανθυγιεινή διατροφή και υποχρεώνει ένα κράτος να διαθέσει χρήματα, ανθρώπινο δυναμικό αλλά και χρόνο για να υπερασπιστεί την νομοθεσία του. Ενώ παράλληλα, δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο άλλες κυβερνήσεις μπορεί να διστάζουν να προχωρήσουν σε ανάλογες ρυθμίσεις. Από την άλλη, βέβαια, και οι ίδιες οι κυβερνήσεις έχουν χρηματοδοτήσει αγροτικές καλλιέργειες για να παραχθούν φθηνές και κατώτερης ποιότητας αγροτικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα κατά κόρον. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι στο παιχνίδι έχουν μπει έντονα και τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, όπως είναι η GLP-1, που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια στην αγορά. Ο πόλεμος μεταξύ εταιριών, κυβερνήσεων και καταναλωτών επίσημα έχει μεταφερθεί πλέον στα δικαστήρια και είναι ένας πόλεμος εξαιρετικά χρονοβόρος και με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις για τους ανθρώπους.
1: Και το δεύτερο θέμα, Τέμη, αφορά μία φυλακή που έχει έτσι πιο πολιτιστικό.
0: Και ευτυχώς είναι
1: προφίλ.
0: Πιο χαρούμενο, Αθηνά, το δεύτερο θέμα. Γίνονται όμορφες κινήσεις πολιτιστικές από τους ανθρώπους. Στη φυλακή, λοιπόν, υψίστης ασφαλείας της Βολτέρα, στην Ιταλία, επαγγελματίες δημιουργεί θεάτρου, συνεργάζονται με κρατούμενους και δημιουργούν παραστάσεις. Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε πριν από 4 δεκαετίες στο πλαίσιο της Κομπάνια Ντέλα Φορτέτσα, όταν το 1988 ο γνωστός σκηνοθέτης Αρμάντο Πούνσο συνέλαβε την ιδέα και αποφάσισε να μεταμορφώσει το χώρο της φυλακής σε μια διεθνώς αναγνωρισμένη σκηνή θεατρικής έρευνας και δημιουργίας. Η επιτυχία του θεσμού αυτού οδήγησε στη δημιουργία ενός ειδικού και μόνιμου θεατρικού χώρου μέσα στη φυλακή, το πρώτο του είδους του σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι κρατούμενοι εκπαιδεύονται και εργάζονται καθημερινά ως ηθοποιοί, ενώ στα κελιά τους μπορούν να δημιουργήσουν τα κοστούμια και να ράψουν τις περούκες για τους ρόλους τους. Για τη διευθύντρια της φυλακής Βαλεντίνα Μπρούνο, το θεατρικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος μιας νέας προσέγγισης για την επανένταξη, όπου οι κρατούμενοι αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι και όχι μόνο ως κατάδικοι. Μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση, οι πολλοί κρατούμενοι δήλωσαν πως άλλαξε ο τρόπος που έβλεπαν τον εαυτό τους. Ένας από αυτούς είπε χαρακτηριστικά: «Η ζωή έξω μπορεί να σε κάνει να χάσει τον εαυτό σου. Εδώ, όσο παράξενο και αν ακούγεται, ανακαλύπτω ξανά πλευρές του εαυτού μου που είχα ξεχάσει. Μέσα στην απόλυτη στέρηση της ελευθερίας νιώθω ότι βρίσκω μια πραγματική εσωτερική ελευθερία». Οι παραστάσεις αυτές παρουσιάζονται στην αυλή της φυλακής με τις πύλες ανοιχτές για το κοινό. Η θεατρική ομάδα έχει ήδη αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις και πολλές από τις παραστάσεις της είναι sold out. Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα από τα παγκόσμια παραδείγματα και συνάμα παγκόσμια πειράματα για το πώς η τέχνη και ο πολιτισμός μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία εσωτερικής εξέλιξης των κρατουμένων, αλλά και ως εργαλεία για την ομαλότερη επανένταξη των ανθρώπων αυτών στην κοινωνία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τέμη Χαμπυλωμάτη, για τις ειδήσεις και ραντεβού αύριο, έτσι, το καθιερωμένο μας.
0: Εννοείται.

Πάμε να δούμε και τους 10 top προορισμούς διακοπών των celebrities και σε ποια θέση βρίσκεται η χώρα μας. Έχουμε δει πάρα πολλούς επώνυμους που επιλέγουν τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς του κόσμου. Η οικογένεια Kardashian Jenner, για παράδειγμα, συνηθίζει να κάνει πολυτελείς διακοπές σε μέρη όπως η Μπόρα Μπόρα, η Κώστα Ρίκα, τα Τέρκς και Κέικος. Άλλοι διάσημοι όπως η Μαράια Κάρι επιστρέφουν κάθε χρόνο στον ίδιο αγαπημένο προορισμό. Η τραγουδίστρια έχει καθιερώσει ως ετήσια παράδοση τις γιορτινές διακοπές της στο Άσπεν. Από απομονωμένα νησιά μέχρι ιστορικές ευρωπαϊκές πόλεις, η παρακάτω που θα σας διαβάσω είναι η 10 από τους 2 πιο δημοφιλείς προορισμούς διακοπών. Μαλβίδες στην πρώτη θέση, έχουν εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς, ορισμένων από τους μεγαλύτερους στάρ του κόσμου, ανάμεσά τους η Taylor Swift, η Madonna, η Gwyneth Paltrow. Η δεύτερη θέση στη Χαβάη. Διάσημη για τα εντυπωσιακά φυσικά τοπία, της αποτελεί αγαπημένο προορισμό για αρκετούς celebrities, ανάμεσά τους ο Κάλκιν, η Μπρέτα Σόνκ. Το ζευγάρι ταξίδεψε μάλιστα εκεί το Μάιο του 25, ενώ η Σόνκ αποκάλυψε αργότερα ότι η ίδια και η οικογένειά της περνούν πάντα πολύ όμορφα στη Χαβάη. Στην τρίτη θέση η Ιταλία. Αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς των celebrities και όχι μόνο celebrities, γιατί πάμε και εμείς ο απλός κοσμάκης στην Ιταλία και θέλουμε να ξαναπάμε στην Ιταλία σύντομα. Και μόνο Ρώμη να πήγαινα συνέχεια δεν θα είχα πρόβλημα. Είναι υπέροχη πόλη. Όπως χώρα θέλω να πω και πόλη όλα μαζί. Όπως ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνι, οι οποίοι διαθέτουν και κατοικία στη Λίμνη Κόμο και πολύ καλά κάνουν. Άλλη στάρ είναι και η Χάιντι Κλούμ, επιλέγουν επίσης κατά καιρού στη χώρα για τις διακοπές τους. Στη τέταρτη θέση η Ιαπωνία. Έχει φιλοξενήσει κατά καιρού πάρα πολλούς και την Κιμ Καρντάσιαν, Τζένιφερ Λόπεζ με τα παιδιά της, πάρα πολύ κόσμος πηγαίνει. Πέμπτη θέση η Γαλλία, αποτελεί επίσης αγαπημένο προορισμό πολλών celebrities. Παράλληλα είναι μόνιμη βάση της Νάταλι Πόρτμαν και του Κλούνεϊ, του Τζεφ Μπέζος, της Λορίν Σάντσες Μπέζος, της Κένταλ και της Κάιλι Τζένερ. Στην έκτη θέση η Ελλάδα. Ναι, στην έκτη θέση είμαστε Κατερίνα, είμαστε η γνωστή χώρα για τις μεσογειακές μας παραλίες, την τεράστια ιστορία μας, αποτελεί εδώ και χρόνια αγαπημένο προορισμό πολλών στάρ, ανάμεσά τους η Λίντσι Λόχαν, η οποία μάλιστα στο παρελθόν διατηρούσε και beach club στη Μύκονο. Η Kate Hudson επισκέπτεται συχνά τη χώρα, επιλέγει για οικογενειακές διακοπές μαζί με τον αναγωνιαστικό της Ντάνι Φουτζικάγια, αν το λέω σωστά, και μου φαίνεται και σαν χαβανέζικο επίθετο. Μπράβο του Ντάνι που έρχεται Ελλάδα και όχι στη Χαβάη. Έρχονται πολύ συχνά εδώ, ιδιαίτερα στη Σκιάθο νομίζω πάνε. Είναι ο Μάικλ Τζόρνταν, η Κιάρα Φεράνι, η Έμιλι Ρατακόφσκι. Τη λέω Φεράνι γιατί στα ιταλικά είναι το W με νι, είναι νι. Μην το κοιτάτε που λέμε Φεράνι εδώ, γιατί το Φεράνι μας φαίνεται λίγο με προφορούλα περίεργη, αλλά είναι Φεράνι. Το Άσπεν είναι στην 7η θέση, του Κολοράντο είναι από την άλλη πλευρά, ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για celebrities που αγαπούν τη φύση, το σκι και τις χειμερινές αποδράσεις. Ανάμεσα στους διάσημους που έχουν κάνει διακοπές εκεί είναι η Τζένιφερ Λόπεζ, η Κέιτ Χάντσον, η Μαράια Κάρεϊ. Στην 8η θέση η Ισπανία, μια ακόμη ευρωπαϊκή χώρα που βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις, με Χέιλι Μπίμπερ, Κρις Τζένερ. Μάλιστα η Μπίμπερ δεν έχει επιλέξει μόνο τη Μαγιόρκα για τις διακοπές της, αλλά και για επαγγελματικές στιγμές. Και τον Ιούλιο του 25 γιόρτασε στο Ισπανικό νησί ένα λανσάρισμα της Road μαζί με τον σύζυγό του Justin Bieber. Ελάτε στη Μαγιόρκα είναι και η Κρις Τζένερ. Η Κρις Τζένερ νομίζω είναι, πάει παντού. Είναι σαν τη Coca-Cola. Οπότε έχω δει εδώ πέρα πάει με όλα. Η 9η θέση είναι το Σεν Μπαρτέλεμι. Δεν το ξέρω. Γνωστό λέει ευρύτερα ως Σεν Μπαρτς. Είναι επίσης αγαπημένος προορισμός πολλών διασήμων, μεταξύ των οποίων ο Πάτρικ Ντέψι, ο Τόμ Μπράντι και ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Οι τρεις τους συγκαταλέγονται στους πολλούς celebrities που έχουν επισκεφθεί κατά καιρούς το κοσμοπολίτικο νησί της Καραϊβικής. Άρα είναι νησί της Καραϊβικής αυτό, πρέπει να είναι πολύ όμορφο. Και στη 10η θέση είναι Τέρκς και Κέικος, όπου είναι δημοφιλής προορισμός, έχει φιλοξενήσει κατά καιρούς διάσημα ονόματα όπως η Taylor Swift, Kylie Jenner, το είπαμε, και η Lori Harvey.
Η Harvey ταξίδεψε εκεί τον Απρίλιο του 23 μαζί με τον πρωταγωνιστή του Snowfall, τον Damson Idris. Αργότερα μοιράστηκε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από το ταξίδι τους και επέστρεψε και 3 χρόνια αργότερα η Kylie Jenner. Επισκέφθηκε τα νησιά μαζί με τα παιδιά της, το Stormy και την Aire. Και οι τρεις τους ταξίδεψαν με ιδιωτικό τζετ, πέρασαν πάρα πολύ όμορφα. Γενικά όλα αυτά τα μέρη είναι φανταστικά. Χαιρόμαστε που και η Ελλάδα είναι στην 6η θέση και χαιρόμαστε όταν βλέπουμε επώνυμους να την προτιμούν και να την διαφημίζουν.

Τα έχουμε όλα. Έχουμε τώρα και την εγκυμοσύνη της Anne Hathaway, η οποία η κοπέλα έμεινε έγκυος επιτέλους και όλοι σχολιάζουν την κοιλιά της, η οποία κατά αυτούς είναι fake. Και τις τα γράφουν και στα σχόλια. Βεβαίως εκείνη απάντησε με χιούμορ. Εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας The End of Oak Street στο Los Angeles. Ανακοίνωσε, να θυμίσουμε, ότι περιμένει το τρίτο της παιδί με το σύζυγό της Adam Σούλμαν. Δημοσίευσε ένα βίντεο από την προετοιμασία της για την πρεμιέρα και την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί. Ωστόσο έγραψε ότι fake hair, real bub, δηλαδή ψεύτικα μαλλιά, αληθινή κοιλιά, γιατί πολλοί διάφοροι έτσι που την είδαν είπαν ότι η κοιλιά της είναι κατασκευασμένη από σιλικόν ή έχει ψεύτικους κοιλιακούς. Άμα δείτε την κοιλιά μου, όντως έχει έναν κοιλιακό. Της Anne Hathaway έχει πάρα πολλούς από ό,τι είδαμε. Και γιατί να πει και ψέματα, αλλά και στη τελική και να έχει πει, δικαίωμά της είναι, με όποιον τρόπο θέλει να φέρει στη ζωή το παιδί της, δεν θα γίνουμε κριτές. Έχουμε καταντήσει δηλαδή στο διαδίκτυο, έχουν βγάλει όλη τους την κακία και την κριτική όλοι. Αφήστε τη γυναίκα έγκυος, είναι, εντάξει, η κοιλιά διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση. Και πολλοί άνθρωποι σε αυτά τα σχόλια δεν έχουν δει ποτέ κοιλιά, λέει, σε γυναίκα που έχει κοιλιακούς. Γράφουν χαρακτηριστικά οι χρήστες, οι οποίοι γνωρίζουν. Και κάποιος άλλος σχολίασε, μπορούν οι γυναίκες επιτέλους να υπάρχουν. Όντως, δηλαδή, αφήστε την κοπέλα, θα γεννήσει το παιδάκι της το τρίτο να είναι γερή και πάντα όμορφη όπως είναι.

Εμείς να σας αποχαιρετήσουμε. Έρχονται στην παρέα σας στο αθλητικό team του σταθμού μας με τις πινελιές στα σπορ. Ήμουν η Αθηνά Δαβαρία, στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Κατερίνα Κοκαλίδου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Γιώργος Καρίδης. Κατερίνα, σε έκανα και Καταρίνα, μπορείς να είσαι και από άλλη χώρα από εδώ και πέρα. Σας αποχαιρετούμε. Αύριο 10 με 12, τελευταία ημέρα για μένα στο στούντιο του καναλιού. Να περάσετε υπέροχα, όσοι ταξιδεύετε να έχετε καλά πελάγι. Όσοι κάνετε βουτιές, με ψυχραιμία, έτσι, να μην έχουμε ατυχήματα και να περνάτε πανέμορφα. Γεια σας, τα λέμε αύριο.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλο Νίδο. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
5: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
6: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: gente. Perdona me.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο κανάλι. 1.90.4, 6 λεπτά μετά τις 12 το μεσημεράκι. Πέμπτη και 13, δεν είναι Παρασκευή και 13, αλλά σε κάθε περίπτωση προληπτική, βγάλετε λαγοπόδαρα από τα συρτάρια και όλα τα υπόλοιπα, προκειμένου να μην εμπλέξετε. Εδώ θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, μιλώντας για όλα όσα έχουν συμβεί στο χώρο του αθλητισμού. Πενελιά στα σπορ, στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, με την Κατερίνα Ακουκαλίου και σήμερα στην κονσόλα του ήχου, το Γιώργο Καρύδη στην γραμματική υποστήριξη, στα μικρόφωνα Βαγγέλης Χατζηκοσταντής και Λουκάς Θεοφανόπουλος. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα, Λουκάς. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
1: Θυμίζω ότι μπορεί να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφωνικού μας κέντρου 210-4224-443-46 και στο Viber 6951-904-904, ενώ μας ακούτε και μας διαβάζετε και μέσα από την ιστοσελίδα μας στο κανάλι 1.gr, και ειδικά τώρα που φεύγετε από το Λυκανοπέδιο και όπου δεν φτάνει το σήμα μας μέσω των Ερτζιανών, μας βρίσκεται στο διαδίκτυο κανάλι 1.gr. Επαναλαμβάνω, δεν μπορούσα να πω τη λέξη επαναλαμβάνω. Μέχασες, τελείως.
2: Σέχασα γιατί κοίταγα εδώ πέρα στον υπολογιστή και δεν άκουγε τη λέξη.
1: Και μέσα από τη διαδικτυακή ραδιοφωνική πλατφόρμα του live24.gr. Λοιπόν, πού να ξεκινήσουμε? Πάμε από τα πρωτοσέλιδα. Πάμε από τα πρωτοσέλιδα τα οποία μας βάλουν έτσι και σε κλίμα. Κυρίως αυτά τα οποία συνέβησαν χθες, γιατί έχουν συμβεί και συμβαίνουν και άλλα πράγματα σήμερα. Πάμε στο φως των σπορ. Αρκετά θέματα, όπως πάντα. Τέλος εποχής, με φωτογραφία από το φινάλι της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Αϊμέγεν. Ώρες γενναίων αποφάσεων από πλευράς Μαρινάκη για την επόμενη μέρα. Έντονος προβληματισμός στην ΠΑΕ και σοβαρές εξελίξεις. Πρώτο πυλόν για επιστροφή του Ολυμπιακού σε επιτυχίες. Έως χθες βράδυ δεν υπήρχε τίποτα επίσημο για το μέλλον του Ολυμπιακού. Ατζέντιδες έχουν αρχίσει να προτείνουν προπονητές. Ποιοι έχουν ακουστεί, πώς ήταν ο Βάσκος κατά την επιστροφή. Στα μεταγραφικά, όλες εξελίξεις με Τεκνιτζιάν, Κάσερες, Καντιού, Φρόιλερ, Μπαγκάσα, Μπενταγιέπ και όχι μόνο. Στο πάνω μέρος, φωτογραφικό ενσταντανέ

0: και όχι μόνο. Στο πάνω μέρος, φωτογραφικό ενσταντανέ από το χθεσινή κατάκτηση του Super Cup από τον ΟΡΟ, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα επτύος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Παρίσι. Δέτα που τρομάζουν, οι επόμενες κινήσεις.
1: Λοιπόν, στο πρωτοσέλιδο της Live Sport, πρώτο θέμα είναι η κατάκτηση του Super Cup από τον Όφι, οι γίγαντες της Κρήτης. Ο Μέγας Όφι το έκανε, λήγησε και την πρωταθλήτρια ΑΕΚ 5-4 στα πέναλτι, 2-2 κανονική διάρκεια και κατέκτησε πανάξια το Super Cup 2026. Οι κριτικοί στάθηκαν όρθιοι μετά το 0-1 του Γιώβιτς. Ισοφάρισαν με τον Αδρούτσο. Την κολάρα πετύχει ο Αδρούτσος.
0: Πολύ ωραία κολάρα.
1: Πολύ ωραία. Μπράβο στον Θανάση Αδρούτσο. Την άμυνα του Όφι θα τα πούμε αργότερα. Μοιραίος την ρώσικη ρουλέτα ο Βάργα. Ευστόχησαν σε όλα τα πέναλτι οι νικητές. MVP ο Ανδρούτσος. Πάνω-πάνω στο πρωτοσέλιδο. Με D σε τεντωμένο σκηνή. Ώρες αποφάσεων στον Ολυμπιακό για τον Βάσκο και το ρόστερ μετά τον αποκλεισμό. Για 5-6 μεταγραφές τρέχει άμεσα ο Μονγκοντά. Έρχονται και αποχωρήσεις. Τι παίζει με τον Τικνιζιάν Κάσαρες. Και κάτω-κάτω έτσι, οι δισούλες με τον Κωνσταντέλια. Μπαίνει ο καθένας και λέει το μακρύ και το κοντό του για τον Κωνσταντέλια που δεν θα. Ολλανδικό τείχος του Παναθηναϊκού, Ντεφράι και Φαντρόγγελεν έδεσαν με το καλύτερο πληρώνει Ολυμπιακό στην Βίλερμπα 1-53-81.
0: Πάμε στο κόκκινο πρωταθλητή, στο πρωτοσέλιδο φωτογραφία του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με σκυμμένο το κεφάλι. Η αλήθεια ποια είναι, το έλεγα και χθες για αυτή τη φωτογραφία, θεωρώ, δεν μ' αρέσει καθόλου και θεωρώ ότι ό,τι και να γίνει, δεν μου πάει ας πούμε, να μπορέσω να τη χρησιμοποιείτε, Βαγγέλη, και εξήγησα για ποιο λόγο αυτή η φωτογραφία δεν αρμόζει σε έναν άνθρωπο που έχει αλλάξει την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σίγουρα ήταν προβληματισμένο, σίγουρα και αυτός κυθροπός, αλλά δεν μπορεί να τη χρησιμοποιείς. Δηλαδή, και το λέω με όλη την αγάπη που έχω και στο Σωτήρι τον Πουλόπουλο, ο Μεντιλίμπαρ και να φύγει, είναι ένας προπονητής που θα φύγει με ψηλά το κεφάλι και όπως το γνωρίζουμε, σαν στρατηγό Μέντι από τον Ολυμπιακό. Τέλος εποχής γράφει ο κόκκινος πρωταθλητής. Μέντι για πάντα στην καρδιά μας. Έκλεισε ο κύκλος για τον προπονητή που η καλύτερη επιτυχία στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Σαρωτικές παρεμβάσεις και στο ρόστερ με τουλάχιστον 5 μεταγραφές πρώτης γραμμής για να εμφανιστεί ξανά ο πραγματικός Ολυμπιακός. Σε άλλα θέματα, ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης και ο Παδί δεν χωράνε. Δεν χρωστάνε αλυπομονή. Ο κύριος πρόεδρος με το χέρι στην καρδιά, στην στήλη του Σωτήρη Πουλόπουλου, ηγέτης. Τι διαφορετικό έδωσε ο Γκουστάβο Σα σε μία ώρα αγώνα, έτοιμος για την διάδοχη κατάσταση στην εθνική του Ζεσούς, λένε οι Πορτογάλοι. Αλλάζει τα πάντα ο Μαρινάκης, για τον μπάσκετ λατήρια στα πόδια, κλείνει το σιγά και για την διάδοχη κατάσταση στην εθνική του Ζεσούς, λένε οι Πορτογάλοι. Αλλάζει τα πάντα ο Μαρινάκης, για τον μπάσκετ λατήρια στα πόδια, κλείνει το σιγά και DIE από την Βιλερμπάν ο θρύλος. Και σε απόλυτο πτέκτησε το δεύτερο σερί ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Παρίσι. Για το τρίτο χρυσό η Στεφανίδη σήμερα λίγο πριν από τις 10 από την R2 Sport, οι προσπάθειες της Στεφανίδη και πάνω μια μεταγραφή του Ολυμπιακού στην Κολύβηση στον θρύλο η Μαγκότσουκ.
1: Λοιπόν, Sport Day της Κρήτης, το Καμάρι με το κύπελο εναντίον του ΠΑΟΚ, ο Όφης σήκωσε πάλι Καρίσια και το Super Cup εναντίον της ΑΕΚ. Η ατσάλινη ομάδα του Χρήστου Κόντι που έδεσε κόμπο τον Νίκολιτς στο δεύτερο μέρος, επικράτησε με 5-4 της ΑΕΚ στα πέναλτι. Η Ένωση προηγήθηκε με Γιώβιτς στο 38 λεπτό, ο Όφης έκανε την ανατροπή με τον Ανδρούτσο και Κοστούλα στο 61 λεπτό και 76. Και στον 28ο λεπτό ο Ζήνης σοφάρισε. Ο Χριστογιώργος απέκρουσε πέναλτι του Βάργα και οι Λεβέντες από το Ηράκλειο νίκησαν 5-4 χωρίς να στοχίσουν ούτε μία φορά, γιατί ήταν και ωραία πέναλτι. Αριστερά, έτσι όπως κοιτάμε την εφημερίδα, το πρώτο καμπανάκι. Οι πράσινοι δέχονται εύκολα γκολ και η αμυντική ισορροπία παραμένει ερωτηματικό. Μόλις 2 clean sets σε 8 μάτς. Επίσημα και φιλικά στην εποχή Νίστρουμ, απίθανο σερί του Δάνου Κόου στα προκριματικά με 11 στις 11 προκρίσεις. Και πάνω-πάνω, ώρα ευθύνης, ο Βαγγέλης Μαρινάκης βγαίνει μπροστά για να βρει.

0: τις λύσεις και τις απαντήσεις ως Ολυμπιακούς να αναδείξει ξανά τον καλύτερο αυτό το αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα. Και έτσι, σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο ΣΑ έδειξε τον δρόμο μέσα στην πίκρα και τον προβληματισμό. Ξεχώρισε η παρουσία του 29χρονου Πορτογάλου. Στα 60 λεπτά που αγωνίστηκε, ο μέσο επιθετικός έδειξε τα προσεχώς. Οι πολύ καλές επιδόσεις του πολυτάλαντου Γκουστάβο και η επιδραστικότητά του στο παιχνίδι των Πειραιωτών.
1: Πριν πάω στην επόμενη εφημερίδα, καλησπέρα σας από τη Σαλαμίνα στα νερά. Φαντάζομαι κάνει μπανάκια ο Μιχάλης. Να σκαλά, Μιχάλη.
0: Σαλαμίνα.
1: Λοιπόν, πάμε στην αθλητική ώρα. Πικρό βράδυ, αλλά τώρα προχωράμε. Γράφει η εφημερίδα που ασχολείται με τα θέματα της Ένωσης. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με γκολάρα του Γιώβιτς στο 38, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο έχασε ευκαιρίες και αδράνησε στα γκολ του Όφη. Ο τρομερός Ζήνης ο Φάρης στο 98 έστειλε το μάτς στα πέναλτι και εκεί αστόχησε μόνο ο Βάργα. Στην Ένωση στοίχησε ξεκάθαρα η αλλαγή στον κανονισμό για την υποχρεωτική παρουσία δύο νεαρών Ελλήνων στην ενδεκάδα. Και από την άλλη πλευρά, ο Όφη χθες με πόσους Έλληνες είχε στην ενδεκάδα?
0: Πολλούς.
1: 10 στους 11.
0: Δεν θυμάμαι, είχε πάρα πολλούς. Δεν θυμάμαι.
1: Είναι και αυτό σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό είναι. Mm. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό φάνηκε βέβαια και έρχονται και σιγά σιγά και επιτυχίες για τον Όφη. Ναι. Έχει παίξει το ρόλο του. Έτσι, το ότι έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Υπάρχει πολύ το έντονο το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα. Mm.
1: Σήμερα κυκλοφορεί και το. Μάλλον πάμε και στο ηλεκτρονικό πρωτοσέλιδο της Metro Sport. Έγινε διπλή η πρόκληση. Ο ΠΑΟΚ πρέπει απόψε να πάρει την πρόκληση σε μια έτσι και αλλιώς δύσκολη ρεβάνς. Και εννοεί διπλή πρόκληση στο σελίδα που έχει και βγάζει και το πρωτοσέλιδο. Γιατί θυμίζω η Metro Sport έβγαινε και σε έντυπο. Το γεγονός ότι παίζει ο Κωνσταντέλιας. Σε άλλα θέματα, άλλη κλάση. Πολλά τα αμυντικά κενά των κεντρίνων που τιμώρησε σκληρά η πολύ ποιοτική ιταλική ομάδα για το Νάπολι Άρης 6-2.
0: Ναι.
1: Χρήσιμο αυτά τα παιχνίδια τώρα.
0: Τι λες τώρα, εσύ. Εντάξει, νομίζω δεν βλέπει κανείς το τελικό σκορδάρι το 6-2. Okay.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Μεγάλη υπόθεση γιατί για μένα μεγαλώνεις και σαν ομάδα όταν παίζεις μεγάλες ομάδες. Ναι. Δεν έχει σημασία το τελικό σκορ. Και μάλιστα ο Άρης τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Άνοιξε προς το τέλος του
0: σκορ. Ναι, στο τέλος άνοιξε το σκορ.
1: Προς το τέλος
0: του. Εντάξει, και αλλαγές και αυτά που έγιναν. Ναι. Okay. Mm-hmm. Νομίζω ότι έβγαλε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα ο Μιχάλης Γεωργίου από αυτό το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, ο Άρης πάντως τα βρήκε για Πέτρης Γρηγορίου με τη Watford για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ. Ηρακλής Ραντόγια και Μάρκες ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Σέρβου διεθνή αμυντικού μέσου και βρίσκεται σε τελικές συζητήσεις με τον 28χρονο Πορτογάλο επιθετικό του Super Cup Δίκαι Όφη. Το πήρε και αυτό η Παρή, επικράτησε τον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup με 2-1 επί της Άστον Βίλα. Αυτά και από την Metro Sport.
0: Λοιπόν, έβλεπα αυτό που έλεγες εσύ πριν το παιχνίδι χθες της ΑΕΚ με τον Όφη. Ναι, έχεις δίκιο, είχε 10 Έλληνες στην ενδεκάδα. Έτσι, μόνο ο Αϊτόρ ήταν ξένος για την ομάδα του Όφη σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα. Και έχει 1, 2, 3, 4, 5 ξένους όλη την αποστολή. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό. Και μπράβο στους ανθρώπους της ΑΕΚ, του Όφη, που δίνουν τις ευκαιρίες στα Ελληνόπουλα και μάλιστα νομίζω ότι αυτό βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο που μπορούν και έχουν την δυνατότητα αυτή οι Έλληνες παίκτες να παίζουν σε τόσο σημαντικά παιχνίδια βέβαια αλλά και να δίνουν και επιτυχίες στην ομάδα του Όφη.
1: Ήταν ένας ωραίος τελικός δηλαδή και η διακύμαση του σκορ. Εντάξει, το μόνο που μπορεί να πει κάποιος είναι αυτό ότι οι προπονητές υπάρχει μια ψιλογκρίνια γενικά για την προκήρυξη με τους δύο ξένους. Έλληνες. Με τους νεαρούς Έλληνες. Αλλά εντάξει, ας μπαίνουν και στην διαδικασία, ρε παιδάκι μου, και οι ομάδες να δουν λίγο περισσότερο με αυτά τα παιδιά. Και δεν μιλάμε τώρα, δεν σου λέει η ΕΠΟ βάλε κάποιον 17-18 χρονών που υπάρχουν σε άλλα πρωταθλήματα.
0: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό και το ακούω να σου
1: το
0: πω.
1: Το K21 είναι τώρα. Δεν κάνει ταλέντο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ένα παίκτη 20
0: βέβαια,
1: χρονών.
0: Όχι, εγώ σου λέω, επειδή το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια που το έχουν περάσει οι άνθρωποι τη ΕΠΟ και στην ΓΑΜΑ Εθνική, ότι είναι υποχρεωτικό οι ομάδες από την αρχή μέχρι το τέλος ενός αγώνα να συμμετέχουν νέα παιδιά, έτσι, κάτω 21, κάτω των 20, αναλόγως την σεζόν. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο για να προπονηθεί, καθόλου εύκολο. Εντάξει, τώρα για ένα παιχνίδι, οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα και σκέψου όλη τη σεζόν να πρέπει ένας προπονητής, και ειδικά μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, έτσι, να πρέπει να το διαχειριστεί αυτό, να πρέπει να βρει νέα παιδιά προκειμένου να κουμπώσουν στα θέλω και στις απαιτήσεις μιας κατηγορίας.
1: Στην γάμα εθνική ή στην εβήτα εθνική, αυτό έχει μια τελείως διαφορετική
0: χρησιμότητα.
1: Ναι, δύσκολο,
0: είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο για μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Για μια ομάδα που είναι να συμμετέχει, okay, δεν τρέχει και τίποτα.
1: Ναι, αλλά ποια είναι η ουσία της γάμα εθνικής? Η ουσία της γάμα εθνικής είναι μόνο να βγαίνουν ομάδες, να πηγαίνουν στη Super League 2 και μετά να πηγαίνουν άπατες γιατί δεν έχουν τα χρήματα να επιβιώσουν. Η πραγματικότητα για τη γάμα εθνική έχει να κάνει και με την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Ας το δούμε και.
0: Ναι, ρε φίλε, okay, συμφωνώ, αλλά για σκέψη όμως σου λέω μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό και θέλει να ανέβει. Ναι, καλό είναι αυτό που λες, σωστό είναι αυτό που λες. Ναι, θέλουμε να βλέπουμε παιδιά νέα να παίρνουν τις. Γιατί είναι άλλο να παίζεις στο τοπικό, άλλο να παίζεις σε ομάδα K19, K17, K16, έτσι, και άλλο να παίζεις στη γάμα εθνική. Οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Σίγουρα.
0: Είναι σωστό αυτό που λες, αλλά από την άλλη.
1: Όμως μια ισορροπία δεν είναι. Δηλαδή, όταν όλες οι ομάδες είναι υπό αυτό το καθεστώς, δηλαδή όλοι δεν παίζουν.
0: Τι εννοείς?
1: Με δύο μικρούς.
0: Όλες οι ομάδες παίζουν, αλλά σου εξηγώ ότι είναι διαφορετικά μια ομάδα που θέλει να κάνει αγώνα πρωταθλητισμού, ένα μαραθώνιο πρωταθλητισμού, από μια ομάδα η οποία μπαίνει για να συμμετέχει.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ πιο δύσκολο για ένα προπονητή ο οποίος θέλει να φτιάξει 11 παίκτες οι οποίοι θα μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις δυσκολίες. Ναι, έχεις δίκιο, είναι για όλες τις ομάδες. Αλλά σου είπα, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο για ένα προπονητή. Και αυτό μάλιστα μου το είχε πει και ο Νίκος Παντέλης, ο περσινός προπονητής του Εθνικού, και ο Ηλίας Κότσης αυτό μας έλεγε.
1: Τέλος πάντων.
0: Καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, κακό για τις ομάδες που θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό.
1: Καλό. Πρόσεξε. Θα είναι καλό εάν αυτά τα παιδιά που παίζουν τώρα σε μια ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής που είναι 17 χρονών, όταν πάνε 18, να συνεχίσουν να παίζουν και όχι επειδή έγιναν 18 ξαφνικά να βρεθούν χωρίς ομάδες, γιατί σημαίνει και αυτό.
0: Ναι, βέβαια σημαίνει.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ισχύει.
1: Γι' αυτό ίσως πολλές φορές είμαστε και η χώρα της υπερβολής, δηλαδή φτιάχνουμε μια προκήρυξη απλά για να τη φτιάξουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εφόσον μπαίνει ένα παιδί, θα πρέπει αυτό το παιδί να παρακολουθούμε και να υπάρχει ένας μηχανισμός στήριξης και εξέλιξης αυτού του παιδιού. Γιατί όταν ο 17χρονος γίνει 18χρονος, δηλαδή τι, ξέρεις τι είναι, είναι πλέον βετεράνος και τον πετάω και δεν βρίσκει ομάδα. Γιατί πολλά από αυτά τα παιδιά στη συνέχεια δεν βρίσκουν ομάδες. Ναι. Γιατί η επόμενη χρονιά θα αναζητούν κάποιον ο οποίος είναι ένα χρόνος μικρότερος. Και αυτός που είναι ένα χρόνος μεγαλύτερος, από τη ΓΑΜΑ Εθνική μπορεί να πάει να ψάξει να βρει μετά στο ΑΡΕΣ τεχνικό ή στο
0: βετεραντικό.
1: Αυτά πρέπει να δουν περισσότερο, δηλαδή τους μηχανισμούς που θα υπάρχει η εξέλιξη στον Έλληνα ποδοσφαιριστή, στο παιδί το οποίο μπορεί, εν πάση περιπτώσει,
0: να παίξει. Και θες να το ξεχυλώσουμε λιγάκι?
1: Όσο θες.
0: Για να πει κάποιος ότι πρέπει να υπάρχει και εξέλιξη σε ένα παιδί νεαρό, μικρό, θα πρέπει να υπάρχουν και υποδομές. Έτσι, να υπάρχουν καλά γήπεδα για να μπορείς και το παιδί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις. Έτσι.
1: Με
0: κοίταξε, με γουλάγησε απευθεία.
1: Όχι, γιατί
0: λέω πως διαφωνείς.
1: Ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό με το
0: Γιατί δεν έχουμε η αλήθεια είναι η κατάσταση τώρα. Εντάξει, μην τρελαθούμε.
1: Ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό? Τι μιλάς τώρα για ΓΑΜΑ Εθνική? Το γήπεδο του ΕΓΑΛΟ στη ΒΕΤΑ Εθνική μου ήρθε στο μυαλό.
0: Ναι. Το ΕΓΑΛΟ βέβαια που δεν θα αγωνίζεται στο συγκεκριμένο γήπεδο γιατί το φτιάχνουν.
1: Ναι,
0: έτσι και ψάχνει να βρει γήπεδο. Τέλος πάντων, ναι, καλό θα είναι σε όλα τα κομμάτια να βελτιωθούμε. Σε όλα. Γιατί υπάρχει ελληνικό ταλέντο, υπάρχουν υποδομές, υπάρχει το. Η πρώτη ύλη, ρε παιδί μου. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Σαφέστατο και υπάρχει και το βλέπουμε και βλέπουμε και παιδιά. Και αρκεί και αυτά τα παιδιά, ξέρεις, να μην απογοητεύονται. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, βλέπω τώρα τον 1,5 τελευταίο χρόνο και να ευλογήσουμε λίγο τα γέννα ότι όλα τα παιδιά τα οποία έχουν περάσει, ξέρεις, και έκαναν podcast εδώ με την ομάδα τη Foodie, συνεντεύξουλες και καλές μεταγραφές πήραν και καλά πάνε. Ο Θανάσης Ανδρούτσος. Πρώτη του μεγάλη συνέντευξη φεύγοντας από τον Ολυμπιακό ήταν εδώ στο κανάλι 1 στην ομάδα. Αρχηγός του Όφη έχει κατακτήσει δύο τρόπαια. Βασίλης Ζαγαρίτης. Κάνει καταπληκτικά πράγματα στην Ολλανδία. Για να επιστρέψω τώρα
0: και
1: λοιπόν.
0: Ο Κοστούλας, πάρε και τον Κοστούλα μέσα.
1: Βάζω λοιπόν τον Θανάση Ανδρούτσο και λέω: είναι ένα παιδί το οποίο και αυτός ξεκίνησε, πέρασε όλη τη διαδικασία, πίκρες το ένα το άλλο με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι εύκολο. δεν τα παράτησε. Δεν τα παράτησε και αυτή τη στιγμή, χθες, μπήκε μαζί με τους υπόλοιπους
0: παίκτες του Αρακλή. Δεν τα παράτησε, ρε Λουκά.
1: Ξέρεις πόσο κοντά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ και ξαφνικά προπονείται μόνος, δεν υπολογίζεται, δεν κάνει. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι.
0: Ναι, λοιπόν, ξέρεις, πολλές φορές αυτό λειτουργεί και ανάποδα όμως. Πεισμώνει.
1: Εδώ πέρα να πω βεβαίως ότι ειδικά μιας και αναφερόμαστε στον Θανάση Ανδρούτσο, εδώ πέρα θα πρέπει για ακόμα μια φορά να πούμε ένα μεγάλο respect στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Γιατί ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εκτός όλων των υπολείπων δίδαξε και διδάσκει. Εντάξει, δεν έχει αποτελέσει ακόμα παρελθόν, αν και προς τα εκεί συγκλίνουν όλες οι καταστάσεις. Και στο πώς θα πρέπει. Να βλέπουμε και τους παίκτες οι οποίοι ανήκουν στο ρόστερ. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξαφνικά είδε τον Θανάση Ανδρούτσο να επιστρέφει από τον δανεισμό και τον είδε να προπονείται μόνος και ρωτάει τι κάνει, γιατί κάνει προπόνηση. Και λέει, γιατί είναι να φύγει και ρωτάει και λέει όχι. Θα έρθει εδώ πέρα και έπαιξε για παιχνίδια μάλιστα με τον Μεντιλίμπαρ μέχρι να πάει στον Όφη ο Θανάση Ανδρούτσο. Λοιπόν, ο Θανάση Ανδρούτσο πραγματικά έκανε ένα καταπληκτικό μάτς χθες και δύο φορές σπουδαιότερο αυτό το οποίο έκανε γιατί. Το γκολ του Γιώβιτς είναι δικιά του ευθύνη. Έχει κάνει μια λάθος επέλαση, έχει χάσει την μπάλα και φεύγει κόντρα 3-2 όφι και βάζει τον γκολ η ΑΕΚ, συγγνώμη, και βάζει τον γκολ όφι. Και βάζει τον γκολ η Ένωση. Λοιπόν, παρόλα αυτά δεν το βάλει κάτω. Είναι αυτός ο οποίος πέτυχε γκολ, πέτυχε γκολάρα, όχι απλά γκολ. Και βέβαια είναι αυτός ο οποίος πήρε και την ευθύνη ως αρχηγός του τελευταίου πέμπτου πέναλτι χθες στο γήπεδο του Ηρακλείου. Και χάρισε το τρόπαιο στον Όφη.
0: Εντάξει, να πούμε και ένα πολύ μεγάλο μπράβο βέβαια και στον Χρήστο Κόντι, ο οποίος έχει περάσει αρκετά πράγματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα στην κριτική ομάδα και νομίζω ότι το αναγνωρίζουν όλοι αυτό και οι παίχτες μιλάνε με πολύ καλά λόγια για τον Χρήστο Κόντι και η διοίκηση και ο κόσμος. Έτσι, τον αποθεώνει τον Χρήστο Κόντι.
1: Θα σου πω κάτι. Και θέλω
0: είναι καλό προπονητή.
1: Θέλω να σου πω και εγώ κάτι. Επειδή ξέρεις, υπήρχαν και κάποιες στιγμές που ειδικότερα ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού που τον κριτήκαρα λίγο υπερβολικά, θεωρώ τον Χρήστο Κόντι. Αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι ξέρεις, είναι και οι συνθήκες.
0: Ακριβώς. Είναι πώς θα κουμπώσει σε μια ομάδα.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η χημεία που θα έχει. Και ο προπονητής και οι παίκτες.
1: Ναι,
0: τώρα... Και ένας παίκτης δεν μπορεί να παίζει σε όλες τις ομάδες. Μπορεί να δεις ένα παίκτη να παίζει σε μια ομάδα και να μην βλέπετε.
1: Λοιπόν,
0: και την επόμενη σεζόν να πάει σε μια άλλη ομάδα και να τρίβει τα μάτια σου.
1: Δύο-τρία πράγματα.
0: Όπως επίσης, συγγνώμη που σε διακόπτω, μου άρεσε πάρα πολύ και η κίνηση του κύριου Ηλιόπουλου. Έτσι που στο τέλος πήγε, χειροκρότησε. Δεν ξέρω αν είναι για το Θεάθηνε, ρε φίλε αυτό. Δεν ξέρω. Μπορεί να μου πεις ότι είναι επικοινωνιακό. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει που είδα αυτή την εικόνα. Που
1: ναι,
0: πήγε
1: ο
0: μεγαλομέτωχος ΠΑΕΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ωραίο. Αρκεί να μην γινόταν τράμπα στο τέλος. Και νομίζω ότι.
0: Τι τράμπα.
1: Τραμπ.
0: Τι τράμπα.
1: Πήγε, μπήκε στο τηλεοπτικό πλάνο και στις φωτογραφίες.
0: Έλα, το...
1: Δεν το και έγινε και εμένα. Και έγινε
0: και
1: εμένα.
0: Και έγινε και εμένα,
1: όχι. Μετά στο τέτοιο, ίσα κάνει δύο βήματα αριστερά στο τηλεοπτικό
0: πλάνο. Μην πιάνεσαι τώρα εκεί πέρα. Εντάξει, τώρα...
1: Όχι, δεν πιάνομαι.
0: Εμένα μου άρεσε. Εμένα η κίνηση αυτή μου άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πήγε στο τέλος, έδωσε το χέρι στον κόντι.
1: Δεν διαφωνώ και το κάνει και με την καρδιά του. Όμως την υπερβολή.
0: Δεν ξέρω αν το κάνει με την καρδιά του ή όχι.
1: Την υπερβολή δεν μπορώ. Και η υπερβολή είναι. Ότι πας, δίνεις...
0: Όπως το κάνει και ο Μεντιλίμπαρ.
1: Πας όμως δεξιά, πας δεξιά και δεν πας να μπεις μέσα στο πλάνο και αυτό τον χαρακτήρισα τραπ γιατί μου θύμισε αυτό το τραπ. Όπως επίσης, καλά έκανε ο Χρήστος Κόντης και πήγε και τράβηξε τον απληρωτή πρόεδρο της ΕΚΟ, τον κύριο Τζόρτζογλου, ο οποίος πήγε να σηκώσει...
0: Δεν μπορούσε να γίνει απονομή, ρε, εσύ. Δεν μπορούσε να γίνει απονομή και του λέει.
1: Όχι.
0: Το είπε ευγενικά του. Του λέει πηγαίνετε λίγο στην.
1: Ναι, ο Τζόρτζ Κούλ, ξέρει τι θέλει, να το σηκώσει μαζί.
0: Ναι.
1: Να το σηκώσει μαζί όπω το είχαν κάνει το και πέρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και επίσης κάτι άλλο. Έγινε λάθος στη φάση και εδώ πέρα είναι η μεγαλύτερη ευθύνη του βοηθού στο κόρνερ το οποίο ισοφάρισε η ΑΕΚ. Δεν υπάρχει κόρνερ. Ο Χρήστος Γιώργος έπιασε την μπάλα πεντακάθαρα μέσα στη γραμμή, μέσα εντός παιδιάς.
0: Δεν μπορώ να έχω εικόνα γιατί λοιπόν, σου λέω στο replay που είδα εγώ δεν είχα. Δεν πάγωσε εικόνα για να καταλάβω αν έχει βγει ολόκληρη μπάλα ή όχι.
1: Λοιπόν, δεν έχει βγει και δεν έχει βγει. Να σου λέω, θα σου πω και πάρα πολύ δεν έχει βγει. Δηλαδή, ίσως να μην έχει περάσει και καθόλου απ' έξω. Είναι το μοναδικό λάθος το οποίο έχει γίνει. Ο Παπαπέτρου νομίζω ότι για ακόμη μια φορά έκανε μια καλή διαιτησία. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής. Και είναι και πάρα πολύ και δύσκολη και η φάση του γκολ
0: Πετυχαίνει όφη, ε.
1: Το οποίο, ναι, το οποίο κλήθηκε να αποφασίσει αν επηρεάζει τη φάση σωστά.
0: Α, το άλλο λες.
1: Σωστά το
0: κατακύρωσε.
1: Σωστά το κατακύρωσε. Γιατί δεν επηρεάζει η φάση. Είπε, γενικά, εντάξει, σου λέω το μόνο αυτό. Το οποίο είναι ευθύνη του βοηθού. Πάμε να ακούσουμε τι ακούτε για να έρθουμε αμέσως να ακούσουμε και τους πρωταγωνιστές.
0: Κανάλι 1.
2: 90,4. Πειραιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, είμαστε λίγο μετά τις 12.30. Να αναφέρουμε ότι επειδή είναι σε εξέλιξη και τα δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και, και του Στίβου αλλά και της Κολύβησης και τα προκριματικά ξεκινούν πρώτα στον Υγρό Στίβο, είχαμε προκρίσεις και μάλιστα άνετα. Ο Απόστολος Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο. Να θυμίσω ότι είναι δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης, 24-52, σήμερα είναι η έκτη επίδοση. Πέρασε στη Μεάνηση στον βραδινό ημιτελικό στις 8 η ώρα, είναι η κούρσα του. Λογικά θα είναι μέσα στα μετάλλια, να πούμε ότι είναι κολυβητήριο που έχει πάρει και το Ολυμπιακό μετάλλιο, ο Χρήστου. Η Δαμασιώτη προκρίθηκε, όπως και η Άννα Ντουντουνάκη, προκρίθηκαν μάλλον σε μετελικά των 100 μέτρων πεταλούδας. Αυτές είναι οι σημερινές πρωινές προκρίσεις για τους Έλληνες κολυμβητές στο Παρίσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Ηράκλειο.
0: Ναι, κέρδισε ο Φιπία στα πέναλτι. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, μπορεί να με κράξει τώρα, αλλά εμένα δεν μου άρεσε αυτό. Το ότι στο τέλος έβαλε τον Στρακούσια στη διαδικασία των πέναλτι.
1: Όχι, δεν σε γέννησε.
0: Εντάξει. Ρε παιδί μου, αφού στηρίζει τον Πιτσίρικα, στο τέλος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μην του κόβει τα φτερά εκείνη τη στιγμή. Και δεν ήταν κακός ο Μπαλαμώτης. Έτσι, ήταν αρκετά καλό το παλικάρι. Δεν είναι ότι έκανε κάποιο λάθος. Αφού τον στηρίζει και τον έβαλε, άσε να βρει στη διαδικασία τον πέναλτι. Βάζει τον Στρακούσια και να πω ότι ο Στρακούσια ότι είναι μετρ. Το πέναλτι, να σου πω ναι, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Εντάξει, βάζει έναν τερματοφύλακα. Απλά τον έβαλε ως πιο έμπειρο. Εντάξει, εγώ θα τον κρατούσα. Θα τον στήριζα μέχρι το τέλος.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Επειδή διάβασα διάφορα, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και δεν είναι, να σου πω κάτι, δεν είναι και μια πρόκριση. Δεν είναι, αν θες, ακόμα ναι, και ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας. Είναι τελικός του Super Cup.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εκεί πέρα και επειδή είναι και ζεστός.
0: Και είναι και ζεστός. Δείχνει και μια. Μπράβο, δείχνει ότι είναι ένα παιδί που.
1: Όχι, συμφωνώ.
0: Έχει τον ρυθμό του αγώνα. Εμένα με ψιλοχάλασε αυτή η αλλαγή. Τέλος πάντων.
1: Βέβαια, οι προπονητές είναι αυτοί οι οποίοι
0: ξέρουν. Βέβαια, μεταχριστό προφήτης, γιατί μπορεί να μπαίνει και ο Στρακούσια και να πιάνει τρία πέναλτι.
1: Σε σα λέγαμε σήμερα.
0: Ναι, ήρωα ο Στρακούσια.
1: Και
0: η έμπνευση
1: του Νίκολη.
0: Ναι, οκ. Πάντως ήταν καλό παιχνίδι. Κατά διαστήματα ήταν καλό παιχνίδι. Εντάξει, είδαμε 4 γκολ, είχε αγώνια, πήγε στα πέναλτι. Okay, δεν πέρασα παρατήρητο, η αλήθεια είναι, το χθεσινό match του Super Cup. Μου άρεσε πάρα πολύ που είδαμε τόσο κόσμο. Ωραία ατμόσφαιρα, ωραίο κλίμα. Μακάρι να δούμε και το τελικό του κυπέλου Ελλάδας. Ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με παρουσία πολύ κόσμου. Γενικότερα ήταν ένα Super Cup, νομίζω ότι δεν πέρασα παραδείγματο. Δηλαδή μας άρεσε και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά.
1: Καλό μάτς ήταν, πάμε να ακούσουμε και πρωταγωνιστές. Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο προπονητής της ΑΕΚ, ο προπονητής, συγγνώμη, του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος βέβαια δεν μπορεί να μην ήταν τόσο χαρούμενος και ευτυχισμένος από αυτή την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία της ομάδας του.
3: Δεν θέλαμε suspense, αλλά να σου πω κάτι. Η φάση η προηγούμενη δεν ήταν corner. Το κάρμα ο Θεός μας το έδωσε. Αυτή η φάση δεν ήταν corner. Εγώ ήμουν σίγουρος θα το πάρουμε στα πέναλτι, ήμουν σίγουρος θα το κερδίσουμε, θα το σηκώσουμε σήμερα το κύπελο. Ειδικά με αυτή την απόδοση που βγάλαμε σαν ομάδα, με αυτή την υπερπροσπάθεια, πραγματικά ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά μας. Έπρεπε να παίξουμε ποδόσφαιρο, έπρεπε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα που έχουμε ένα τρόπο παιχνιδιού. Νομίζω μέχρι να βάλουμε τον γκολ, μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, πατήσαμε καλά στο γήπεδο, βρήκαμε κάποιες ευκαιρίες και νομίζω αυτό νομίζω ήταν που άλλαξε το τσιπάκι και οι παίκτες γύρισαν το παιχνίδι μόνο.
0: Πες την είδηση.
1: Ωραία, ναι,
0: γιατί είναι σημαντικό.
1: Δύο ειδήσεις θα δώσω. Θα ξεκινήσω από εδώ. Είναι οριστικό. Ολυμπιακός αλλάζει προπονητή.
0: Όπα. Περίμενε. Τώρα ναι. Με ξέρνιασες, γιατί
1: όχι,
0: δεν μου είπες τίποτα ο Βέρε.
1: Τώρα έχω μια πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός...
0: Σήμερα δηλαδή.
1: Σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Πάντως,
0: μέχρι τέλος εβδομάδα.
1: Πάντως είναι οριστικό ότι η απόφαση πάρθηκε και ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή.
0: Κοίταξε, για να βγει αυτή η είδηση, πάει να πει ότι άμεσα... Θα έχουμε εξελίξεις.
1: Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχω, αλλά οι πηγές μου αυτό μου αναφέρουν αυτή την ώρα. Και η άλλη είδηση είναι ότι πάει ταξιδεύει στο Βέλγιο ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι, πάει ο Κωνσταντέλιας τελικά. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα και μεγάλη συζήτηση για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που έχει ένα προσωπικό πρόβλημα το παιδί και από ό,τι έτσι, τουλάχιστον εμείς μαθαίνουμε, είναι άρρωστη η νεογέννητη κόρη του που θα τον άφηνε.

0: Του δικεφάλου.
1: Και εμένα με νευριάζει πάρα πολύ, γιατί έχω ακούσει πολλά και μάλιστα off the record μίλαγα νωρίτερα και με τον, τον Γιώργο Καρίδη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δηλαδή, μιλάγαμε μια ώρα για το θέμα αυτό. Για μένα ο Κωνσταντέλιας δεν ακολούθησε την αποστολή προκειμένου να μείνει δίπλα στην οικογένειά του. Η μικρή του κόρη αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας και αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας. Δεν ξέρω κατά πόσο σοβαρό ή όχι. Λογικά, για να είναι αμφίβολος, θα είναι σοβαρό το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε η κόρη του. Ο Κωνσταντέλιας για μένα έκανε κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Έμεινε εκεί που τον έχει ανάγκη η οικογένειά του. Νομίζω ότι κάθε πατέρας σε τέτοιες στιγμές θα ήθελε να είναι δίπλα στο παιδί. Νομίζω ότι το γνωρίζει πάρα πολύ καλύτερα από μένα αυτό. Θα μου πεις πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Θα είναι σοβαρό το πρόβλημα. Για να θέλει να μείνει δίπλα στην οικογένειά του και την κόρη του, θα είναι σοβαρό το πρόβλημα αυτό. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει ποδοσφαιριστής στον κόσμο που δεν θα ήθελε να συμμετέχει σε ένα τόσο κρίσιμο και σημαντικό παιχνίδι της ομάδας
0: του. Θα σου πω έτσι πολύ απλά ότι για να πάρει και άδεια και να με χωρίζει δεύτερη κουβέντα από τον ΠΑΟΚ, εννοείται.
1: Ξέρεις, γιατί μπήκαν κάποιοι και μου λένε, έλα μωρέ, τώρα ο μοναδικός πατέρας είναι ή ο μοναδικός ποδοσφαιριστής είναι που έχει αρρωστήσει η κόρη του. Δεν είναι έτσι, ρε.
0: Θα σου πω τώρα
1: δεν
0: και
1: ξέρω πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα, βέβαια.
0: Εντάξει, μακριά να μην είναι σοβαρό.
1: Λογικά για να πάει.
0: Εντάξει,
1: το ξεπέρασε, δεν ξέρω.
0: Ναι. Το βασικό είναι αυτό, ότι μακάρι το κοριτσάκι να το έχει ξεπεράσει. Αυτό είναι το βασικότερο. Και ξέρεις, και πολλές φορές και οι προπονητές, δηλαδή εγώ ήμουν προπονητής, όταν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, δεν είναι πατέρας, η μάνα, η γιαγιά, ο παππούς, είναι το παιδί και μάλιστα νεογέννητο. Και εγώ θα προτιμούσα να μείνει ο παίκτης πίσω από το να τον έχω και να είναι το μυαλό
1: να
0: του.
1: Να μην είναι συγκεντρωμένος, βέβαια.
0: Λοιπόν, και θα πω και μια ιστορία, ίσως να μην την ξέρει και κανείς, να την ξέρουν ελάχιστοι. Την έχω διαβάσει. Είναι κάτι το οποίο έχει μυστηριστεί πολύ παλιά ο ίδιος ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Είχε πει ότι όταν ήταν στο ξεκίνημα της προπονητικής του καριέρας, ήταν Παρασκευή, Σάββατο είχαν παιχνίδι και πάει ένας από τους βασικούς ποδοσφαιριστές που είχε στην ομάδα του και του λέει: «Coach, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μπορώ να πάρω άδεια το Σάββατο?» Και του λέει ο Φέργιουσον: «Γιατί?» Γιατί λέει: «Πέθανε ο πατέρας μου». Ναι. Και λέει ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον: «Από εκείνη την ημέρα και μετά, όποτε ποδοσφαιριστής πήγαινε και του ζητούσε άδεια, του έλεγε το εξής».
1: Δεν του ρωτούσε το γιατί.
0: Το γιατί. Του έλεγα: «Μπορώ να σε βοηθήσω σε κάπου?»
1: Ναι. Έτσι, μα έτσι, ρε φίλε, ξέρεις τι, δεν έχουν καταλάβει κάποιοι ότι. Γιατί άκουσα και αυτό, ότι έλα, ρε, επαγγελματίας είναι. Ναι, επαγγελματίας είναι, ρε φίλε, αλλά είναι και άνθρωπος. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τελείως, ας πούμε.
0: Υπάρχει περίπτωση κάποιος εδώ πέρα, θα σου πω το πάρα πολύ απλό. Βάζω τον εαυτό μου στη θέση του τέτοιου. Πόσες φορές έδες που σου έχω πει, Βαγγέλη, δεν θα έρθω αύριο γιατί έχει Δήμητρα. Πολύ ναι, απλό. Ναι. Πριν από 20 μέρες σου λέω. Σου λέω, Βαγγέλη, την Πέμπτη, μη με περιμένεις. Παίρνω μία μέρα άδεια. Ήταν τότε που είχε τραυματιστεί με τη λήξη του προγραμματισμού. Πάει να κάνει μαγνητική στον νόμο. Ναι, ναι, είναι 21 ετών, επαγγελματρία, αθλητρία, αλλά εγώ είμαι πατέρας και επειδή έχω το άγχος μου και έχω και εγώ τα. Ήμουνα εκεί πέρα. Πήγα μαζί να κάνει τη μαγνητική.
1: Το σωστό αυτονόητο μου.
0: Αν ήμουν εδώ θα μου μίλαγε, θα μου έλεγε τι γίνεται στον Ολυμπιακό και θα σου έλεγα.
1: Ναι, βέβαια, θα έχει το μυαλό σου αλλού.
0: Πόσο μάλλον τώρα που
1: το θέμα ξέρει είναι. Βάζουμε στην εξίσωση και ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα. Μην μου πει κάποιος για την εθνική ομάδα. Εντάξει, okay, μην τρελαθούμε. Είναι κύριος με κεφαλαία γράμματα, κύριος σε όλα του. Είναι ένας χαρακτήρας φοβερός. Ρε παιδί μου, πάντα όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να κρίνουμε κάποιον, βλέπουμε και τι χαρακτήρας είναι. Κωνσταντέλιας είναι ένα παιδί διαμάντι. Διαμάντι. Και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι όταν θα πρέπει να πούμε κάτι για κάποιον, θα πρέπει να το φιλτράρουμε 100 φορές. Γιατί σου λέω, έχω διαβάσει τα απίστευτα από χθες. Εδώ βγήκε κάποιος φίλος του ΠΑΟΚ και λέει να βγουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και να πούνε τι ακριβώς πρόβλημα έχει η κόρη του Κωνσταντέλια και δεν μπορεί. Ρε, εσύ, να τρελαθούμε τελείως. Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Επίσης, να πω και το εξής. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν βγαίνει.
1: Ρε φίλε, είναι πλέον δυνατόν να μπαίνει τώρα ο άνθρωπος αυτός να βάζει το μυαλό του να πούνε τι πρόβλημα έχει η κόρη του Κωνσταντέλια.
0: Εδώ πλέον θα έχουν παρατηρήσει ότι πολλές φορές αποφεύγουν να βγαίνουν τα παλιά δελτία τύπου από τις ομάδες. Δηλαδή ότι ο ποδοσφαιριστής υπέστη αυτό, αυτό και αυτό. Φιλτράρονται πάρα πολύ, γιατί και αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Ακόμα και στο. Πού έχεις τραυματιστεί, το ξέρεις.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Το ξέρεις.
1: Μα δεν βγαίνει, εννοείται.
0: Λοιπόν, αυτά κλείνουμε τις.

0: παρενθέσεις με τις δύο σημαντικές ειδησούλες. Επιστρέφουμε στο χθεσινό Super Cup και στο τρίτο ημίχρονο. Ακούσαμε Κόντε, θα ακούσουμε τώρα.
1: Και τον Μάρκο Νίκολιτς, έτσι, τον προπονητή της ΑΕΚ, ο οποίος βέβαια είπε ότι χτυπήσαν καμπανάκια εν όψη Λεύσκη.
2: We lost the first game in the season on penalties. Congratulations for winning the trophy. We needed this game.
3: Χάσαμε λοιπόν την πρώτη επίσημη αναμέτρηση της σεζόν στα πέναλτι. Πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στον Όφη για την κατάκτηση του τροπαίου. Ήταν η πρώτη επίσημη αναμέτρηση μετά από τρεις μήνες περίπου και ήταν ένα μάτσο που το χρειαζόμασταν πραγματικά, διότι είναι άλλο πράγμα να κάνεις φιλικούς αγώνες σε διάφορα μέρη, άλλο πράγμα να κάνεις προπόνηση εντατική και άλλο να έχεις ένα τόσο δύσκολο αγώνα στα πόδια σου. Είμαι χαρούμενος με την έννοια του ότι αυτή η αναμέτρηση εξελίχθηκε όπως εξελίχθηκε σε ένα στάδιο το οποίο είχε πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, με διαιτητές, με ένταση, με πάθος, και ήρθε αυτή η αναμέτρηση πριν από το προκριματικό αγώνα, τα προκριματικά, συγγνώμη, για το Champions League. Από την άλλη, βεβαίως, πλευρά δεν είμαστε ευχαριστημένοι, διότι παρά την ισοπαλία τελικά χάσαμε το κύπελλο στα πέναλτι, δεν πήραμε τον τίτλο. Τώρα, δουλειά δική μας είναι να προετοιμαστούμε σωστά, γιατί έχουμε την επόμενη αναμέτρηση εντός 6-7 ημερών, 6 ημερών στη Σόφια, απέναντι σε μια ομάδα, η οποία είναι από έναν αντίπαλο, ο οποίος είναι πολύ σοβαρός, ο οποίος προκαλεί προβλήματα και ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι αίτητος στις τελευταίες 20 επίσημες αναμετρήσεις του ή κάπου εκεί. Ξέρω θα φανεί λίγο περίεργο αυτό που θα πω, αλλά το σημερινό μάτς, η σημερινή αναμέτρηση ήρθε σε μια καλή χρονική συγκυρία για μας από πολλές απόψεις. Αντλούμε χρήσιμα συμπεράσματα, ήταν χρήσιμο αυτό. Βεβαίως πληρώνεις το τίμημα για να λάβεις αυτό το χρήσιμο μάθημα. Σε κάθε περίπτωση, οφείλω να πω επίσης πάρα πολλά συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας, οι οποίοι ήρθαν σε πολύ μεγάλους αριθμούς στην Κρήτη για να μας στηρίξουν. Ζητούμε συγγνώμη γιατί δεν καταφέραμε να φέρουμε το τρόπαιο πίσω και θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε μεγαλύτερη χαρά στις επόμενες αναμετρήσεις που θα ακολουθήσουν.
1: Και να κλείσουμε τον MVP χθες της αναμέτρησης, τον Θανάση Αδρούζο, ο οποίος σκόραρε, πέτυχε και το τελευταίο πέναλτι της ομάδας του. Και μάλιστα είπε ο Θανάσης Αδρούτσος ότι τέτοιες επιτυχίες μεγαλώνουν μια ομάδα.
4: Τι να σου πω τώρα, νιώθω απίστευτα, νιώθω ότι αυτό δεν μας το χάρισαν, γιατί αυτό είναι ήταν η συμμετοχή μας στο Super Cup, κάτι που καταφέραμε από πέρσι. Δεν μας το χάρισε κανένας. Αυτό σημαίνει ότι όποιος παίζει εδώ είναι ο κατακτητής του πρωταθλήματος του κυπέλλου. Οπότε αυτό δεν ήταν χαριστικό. Ήρθαμε εδώ σαν κατακτητές και πήραμε άλλο ένα. Το άλλο ένα σημαίνει ότι δεν σταματάμε εδώ. Ονειρευόμαστε για ακόμα ένα, για ακόμα κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Οπότε θέλουμε να μεγαλώνει η ομάδα και αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν σκέφτεσαι κάτι σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Κοντρόλαρα καλά την μπάλα και είδα ανοιχτή γωνία και πλάσαρα και μπήκε. Νομίζω είναι η συγκέντρωση πάνω απ' όλα, γιατί και στον τελικό μήνα ήμασταν πίσω στο σκορ, οπότε νομίζω ήμασταν συνηθισμένοι, δηλαδή δεν το βάλαμε κάτω. Είναι κάτι που μας κάνει να το πιστεύουμε παραπάνω, δηλαδή... Πάλι στα αποδυτήρια στο ημίχρονο είπαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να το καταφέρουμε. Όπως και η σοφάριση μετά, ξανά ήμασταν θετικοί, με θετική σκέψη και έτσι κερδίσαμε στα πέναλτι με το ψηλό μας να κάνει μια τεράστια απόκρουση.
0: Λοιπόν, είναι ωραία η διαδικασία το πέναλτι. Χθες, θα σου πω την αλήθεια.
1: Είναι ωραία η διαδικασία το πέναλτι για κάποιον ο οποίος είναι ουδέτερος.
0: Ναι, και εγώ χθες.
1: Και εγώ απόλαυσα χθες.
0: Ναι, είδα και τα άλλα πέναλτι.
1: Ποια άλλα πέναλτι?
0: Στο Καλαμάτα Πανιώνιος.
1: Α, όχι.
0: Και παρακαλούσα στο τέλος δε να βάλει γκολ η Άστον Βίλα για να δω πέναλτι και στο Παρί Σεζερμέν. Είναι ωραίο. Όταν δεν έχεις άγχος.
1: Είναι ωραίο, εντάξει.
0: Είναι ωραίο.
1: Να δω και την κρισιμότητα του αγώνα τώρα. Το Καλαμάτα Πανιώνιος, σιγά τα αυγά.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Έτσι, το άλλο κρίνει τίτλο.
0: Είναι
1: ρε,
0: η διαδικασία.
1: Μου, κλείνει τρόπαιο.
0: Παρεπιπτόντως από το τρόπαιο στον Βόλο το πήρε ο Πανιώνιος στα πέναλτι.
1: Πανιώνιος στα πέναλτι.
0: Πέκρουσε ένα ο Σκαφίδας στο τέλος. Είναι ωραία η διαδικασία των Βέρντι. Δηλαδή, επίσης, να πω και το εξής. Θα πρέπει να καταργηθεί η παράταση. Πάει τελείως. Απευθείας πέναλτι.
1: Ναι, δεν έχει και άδικο.
0: Γιατί να επιβαρύνουν τώρα τους ποδοσφαιριστές? Εντάξει, που είναι επιβαρυμένοι.
1: Ναι, δεν έχει και άδικο, αλλά από την άλλη, ξέρεις, είναι ρώσικη ρουλέτα, ρε παιδί μου, τα απέναντι. Σου λέει, OK, μια δεύτερη ευκαιρία σε ομάδες, μήπως. Αλλά ναι.
0: Βλέπεις μετά πάνε στην παράταση, μωρέ.
1: Δεν μπορεί, πολύ ώρα. Ναι.
0: Ναι, άλλοι δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Βλέπεις τώρα ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν όλη τη χρονιά στο πικ 70-80 παιχνίδια.
1: Και... Να το καταργήσουμε και αυτό όμως, ρε εσύ.
0: Την παράταση.
1: Ναι, ρε εσύ. Ξέρω εγώ, έτσι έχουμε μάθει, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια. Τώρα είχαμε μάθει παράταση.
0: Εδώ πέρα είχαμε μάθει το εκτός έδρας γκολ μετράει διπλό, ρε Ευαγγελίκη. Δεν υπάρχει πλέον.
1: Στο πόλο είχε παράταση.
0: Είχε παράταση.
1: Είχε παράταση.
0: Είχε δύο πεντάλεπτα. Όχι, όχι πεντάλεπτη. Μία πεντάλεπτη παράταση. Ναι, καταργούνται σιγά-σιγά όλα αυτά. Και κυρίως. Πρόσεξε να δεις. Γιατί είναι πιο επίπονη τώρα η παράταση. Και γιατί το λέω. Γιατί το παρατηρώ σε όλα τα μάτια τα τελευταία χρόνια. Επειδή προσμετρούνται πάρα πολλές καθυστερήσεις. Χθες το μάτς
1: και πολλές αλλαγές,
0: χθες το μάτς, ο τελικός Super Cup, είχε 8-9 λεπτά καθυστέρηση, δηλαδή περίπου μισό ημίχρονο παράταση και βάζει μετά τους παίκτες και παίζουν και άλλα 15 λεπτά και άλλα 15 λεπτά, βάλει και τις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων. Θα μου πεις, έχει τις αλλαγές όλα αυτά, αλλά και πάλι δεν είναι το ίδιο. Όπως επίσης, απόψη μου, να επανέλθουμε στις αλλαγές προ-κορονοϊού, στις τρεις αλλαγές. Και ας καταργηθεί η παράταση. Γιατί οι πέντε αλλαγές είναι ξεκάθαρο πλέον ότι χαλάνε τον ρυθμό των παιχνιδιών. Επίσης είναι άδικες όταν έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα, μια πλούσια ομάδα με μια μικρομεσαία. Γιατί άλλο να κάνει πέντε αλλαγές ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και άλλες να κάνει ο Πανετολικός, ο Αστέρας ή και στην Ευρώπη. Άλλο να κάνει η Λίβερπουλ και η Άρσεναλ και άλλο να κάνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή. Δεν θα ήμουν αρνητικός στο να καταργηθεί η παράταση, όπως επίσης είμαι πάρα πολύ θετικός στο να ξαναπάμε στις τρεις αλλαγές για να μην χαλάει και ο ρυθμός του παιχνιδιού.
1: Σωστό.
0: Γίνονται πέντε αλλαγές, μετά άντε μέχρι να μπουν τώρα να αποκτήσουν ρυθμό, να ξαναβρει ομοιογένεια. Γιατί δεν μιλάμε ότι διορθώνεις, εδώ πέρα λες ολόκληρη την ομάδα. Στην προπόνηση που κάνεις και κάνει αλλαγές στο τέλος ο προπονητής και χαλάει το διπλό, το εσωτερικό και το βαριές και εσύ ο ίδιος που μπαίνεις και ως αλλαγή.
1: Λοιπόν, αυτά σου διαφορά τις αλλαγές. Να κλείσουμε το κομμάτι του ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ δίνει σήμερα ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Παραλαμβάνουμε την είδηση της ημέρας ότι πετάει για Βέλγιο σήμερα ο Κωνσταντέλιας. Θα είναι στη διάθεση του προπονητή του για αυτό το πολύ πολύ πολύ πολύ σημαντικό μάτς, γιατί κρίνει πρόκριση στα play-off του Europa League. Σημαντική η εξέλιξη αυτή για τον ΠΑΟΚ και λογικά για να είναι στη διάθεση του προπονητή του Γιάννης Κωνσταντέλιας. Το προσωπικό πρόβλημα που έχει θα ξεπεράσει και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια είναι με την πλάση στον τοίχο, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από την νίκη για τον δικέφαλο του Βορρά. Δεν θα έχει εύκολη αποστολή, γιατί η Άντελεχτ είναι μια ομάδα, βελγική ομάδα, με βαριά φανέλα, με παραστάσεις. Από την άλλη, βέβαια, στο πρώτο μάτς θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αδικείται από το τελικό αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος από την Άντελεκτ, έχασε αρκετές ευκαιρίες, θα μπορούσε να έχει πάρει αυτό στην νίκη, αν δεν έχει φέρει και Τούμπα το μάτς. Του πήγαν όλα στραβά εν ολίγες για τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, δηλαδή έφαγε και γκολ στο ξεκίνημα, έχασε ευκαιρίες, έχασε πέναλτι. Γενικά δεν του βγήκε το παιχνίδι. Μακάρι να είναι πιο τυχερός σήμερα ο δικέφαλος του Βορρά και να καταφέρει να ανατρέψει αυτό το 1-0. Και να κάνει το βήμα για τα play-off του Europa League. Θα είναι διαφορετικό το match βέβαια το σημερινό. ΠΑΟΚ χρειάζεται τουλάχιστον ένα γκολ για να επιστρέψει στην διεκδίκηση της πρόκρισης. Μακάρι να προηγηθεί πρώτος ο ΠΑΟΚ, γιατί είπαμε ότι σε τέτοια match το πνευματικό κομμάτι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Σημαντική απουσία βέβαια για τον Λύση είναι και ο Χατζηδιάκος, ο οποίος είναι τραυματίας, δεν υπολογίζεται από τον Λύση. Ευτυχώς ο Κωνσταντέλιας είναι στη διάθεσή του. Μακάρι βέβαια να είναι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι ο Κωνσταντέλιας, γιατί είπαμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί και να χάσεις λίγο το μυαλό σου. Λοιπόν, και δεν ξέρω βέβαια, μπορεί να μην το ξεκινήσει και βασικό τον Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω αν θα είναι 100% έτοιμος πνευματικά για να ξεκινήσει το μάτς. Αν δεν ξεκινήσει, νομίζω θα ξεκινήσει ο Πέλκας στο μάτς αυτό. Θα δείξει, θα φανεί. Άλλοι, Ντεσπόντοφ και Μεϊτέ, εντάξει, είναι γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι δεν είναι στη διάθεση του Ιταλού τεχνικού. Από την άλλη, βέβαια, η Άντελεχτ έρχεται σημερινή αναμέτρηση με καλύτερη ψυχολογία από τον ΠΑΟΚ, μετά την νίκη που πέτυχε πριν από μία εβδομάδα. Να θυμίσουμε ότι στον προηγούμενο γύρο είχε ξεπεράσει το εμπόδιο της Χάμαρμπι. Την Κυριακή μας πέρασε, μπήκε με το δεξί στο βελγικό πρωτάθλημα, κέρδισε 2-1 την Λαλουβιέρ, με ανατροπή μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τον ΠΑΟΚ, 90 λεπτά είναι. Να τα κάνει όλα καλά ο δικέφαλος του Βορρά και να μπορέσει να βρεθεί στα play-off του Europa League, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει το μαξιλαράκι της League Phase του Conference League, δηλαδή αν καταφέρει να προκριθεί ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί όπως και να έχει και να αποκλειστεί και να μην καταφέρει να προκριθεί στη League Phase του Europa League, θα έχει το μαξιλαράκι της League Phase του Conference, ενώ αν δεν καταφέρει βέβαια να προκριθεί σήμερα θα πάει να τα δώσει όλα για όλα την επόμενη εβδομάδα για να προκριθεί στην τρίτη τάξη Ευρωπαϊκή Διοργάνωση.
5: Σιμώνε Σότσα, ο Ιταλός διαιτητής, μικρή σημασία έχει βέβαια, είναι συμπατριώτης του Ουλίση. Θυμίζουμε ότι στην περίπτωση που ο ΠΑΟΚ πάρει την πρόκριση θα συναντηθεί με την Καϊράτ Αλμάτι. Είναι η ομάδα από το Καζακστάν, η οποία αποκλείστηκε από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και θα αντιμετωπίσει, περιμένει μάλλον την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι της Άντερλεχτ με τον ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση τώρα αποκλεισμού θα παίξει με την Μπραν. Είναι νορβηγική, είναι καλή ομάδα. Είναι από τις ανερχόμενες δυνάμεις του νορβηγικού ποδοσφαίρου και βέβαια όπως και η Καϊράτ Αλμάτι έτσι και η Μπραν είναι σε φουλ αγωνιστική ο ρυθμό, γιατί τα πρωταθλήματα σε αυτές τις χώρες έχουν ήδη ξεκινήσει και έχουν πάρα πολλά παιχνίδια οι παίκτες στα πόδια τους.
1: Να πούμε και μια πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Έτσι κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Παυλένκα. Στο κέντρο της άμυνας Μιχαηλίδης και Λουστόντο. Λέγαμε και πριν ότι ο Χατζηδιάκος δεν είναι διαθέσιμος. Στα άκρα είναι ο Κένι, στο δεξί άκρο της άμυνας. Τώρα από εκεί και πέρα ο Μπάμπα θα είναι αριστερά. Βέβαια παίζει και ο Γιαννούλης, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από λίγο καιρό. Μπορεί να είναι μια βασική επιλογή για την συγκεκριμένη θέση. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμος να ξεκινήσει. Αλλά και ο Γκόμες, ο Τζόναθαν Γκόμες, ο οποίος δείχνει ότι τον εμπιστεύεται πάρα πάρα πολύ, είναι και αυτός υποψήφιος για τη σημερινή ενδεκάδα. Στον άξονα Σαντα Μαρία και Ζαφίρης, στη θέση 6 και 8. Δεξιά ο Ζίβκοβιτς, δεν αλλάζει με τίποτα ο αρχηγός. Αριστερά υπάρχει ένα ερωτηματικό, ο Τάισον ή ο Λουσέ. Νομίζω ότι ο Τάισον είναι φαβορή για να ξεκινήσει στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας ή ο Πέλκας, ο Κωνσταντέλιας αν είναι 100% έτοιμος πνευματικά δεν το συζητάμε, αν δεν τότε ο Πέλκας θα είναι αυτός που θα πάρει φανέλα βασικού για το παιχνίδι και ο Μύθος, Μύθου θα είναι στην κορυφή της επίθεσης.
5: Είμαστε λοιπόν και πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος εκπομπής, είμαστε λίγο πριν από τη μία, εκεί θα πάμε με μουσική. Να πω ότι ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ πως το παιχνίδι της Ζακύθου με την Κηφισιά για το κύπελλο Ελλάδος θα διεξαχθεί τελικά στο Μιχάλης Κρητικόπουλος, στο δημοτικό στάδιο της Κεσαριανής, γιατί την άλλη εβδομάδα έχουμε και τον δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλλου Ελλάδας, με τη Δευτέρα να είναι η μέρα της αυλαίας Άθενς Καλυθέα Λάρισα, Αναγέννης Καρδίτσας Άρης και Ηρακλής Βόλος, όπως ανακοινώθηκε το πρόγραμμα. Την Τρίτη παίζουν Ατρόμητος Πύργος και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλωνας Καλαμαριάς, Ζάγκηθος Κηφισιά, Καλαμάτα Πανετολικός και Σέρες Πανθρακικός και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο Δημοτικό της Ερμούπολης Ελλάς Σύρου Μαρκό. Τα παιχνίδια είναι νοκάουτ, δεν έχει παράταση, έχει απευθείας πέναλτι για να μπούμε μετά στην διαδικασία των κληρώσεων όπου έχουμε το νέο φορμάτ το οποίο έπαιξε πρώτη φορά πέρσι και άρεσε. Δηλαδή όπως και σε ευρωπαϊκά κύπελλα παίζουν σχεδόν όλοι με όλους.
1: Λοιπόν πάμε να ακούσουμε, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να πάμε μέχρι τη μία διαφημίσεις και μετά επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Καθόμαστε να μας πεις κάποια περισσότερα πράγματα με την είδηση που μας έδωσε πριν από λίγο σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο Ερυθρόλευκο Στρατόπεδο, ότι έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για τον Μεντιλίμπαρ προκειμένου να αποχωρήσει μετά από πόσα χρόνια, 3,
5: 2,5
1: χρόνια από τον Ολυμπιακό.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, πάμε δεύτερο μέρος εκπομπής, 10 λεπτά μετά τη μία, 5η 13 Αυγούστου του 2026, εδώ στο κέντρο του Πειραιά είμαστε, στο Μεγάλο Λιμάνι. Είναι η Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, το κανάλι 1, μας ακούτε στα FM στους 94, διαδικτυακό στην ιστοσελίδα μας, στο κανάλι 1.gr και στο live24.gr. Διάβαζα, Βαγγέλη, χθες μια είδηση στις οικονομικές στήλες που έχει περάσει τα ψηλά, αλλά έχει σημασία. Λοιπόν, η Ομοσπονδιακή, το διαβάζω από το Money Review, η Ομοσπονδιακή Αρχή Ανταγωνισμού της Γερμανίας ανακοίνωσε πως ο κανόνας ιδιοκτησίας 50-1 της Bundesliga, ο οποίος εμποδίζει μεγάλους επενδυτές να αναλάβουν τον έλεγχο των συλλόγων στις δύο κορυφαίες κατηγορίες γερμανικού ποδοσφαίρου, είναι επιτρεπτός σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, εν λόγω κανόνας ισχύει για περισσότερο από 1/4 αιώνα κτλ. Κτλ. Και οι σύλλογοι κατέχουν την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου, γεγονός που προστατεύει από την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου από μονωμένους επενδυτές, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Αγγλία, ακόμα και εδώ και στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, επειδή είχαν υπάρξει κάποιες προσφυγές, δεν επιτρέπεται πλην από ορισμένες εξαιρέσεις, αν δεν κάνω λάθος είναι η Λειψία και η Λεβερκούζεν, και άλλη μια ομάδα που επειδή έχουν χορηγούς, ονοματοδοσίες εκεί πέρα, και αυτοί βέβαια οι σύλλογοι πλέον θα πρέπει αυτές οι ομάδες να βρουν τρόπο προκειμένου να εναρμονιστούν με αυτό το 50-1. Δηλαδή στην Μπάγερν Μονάχου δεν ελέγχεται από κανέναν επιχειρηματία. Το 50-1 είναι των μελών.
1: Και στην Ισπανία δεν είναι έτσι.
0: Ναι, και στην Ισπανία.
1: Κάποιες ομάδες βέβαια.
0: Ναι, με τα μέλη. Ναι, στη Γερμανία είναι de facto αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βέβαια τώρα θα μπορούσε να πει κάποιος, μα κάνει, γινόταν και στην Ελλάδα και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό έχει να κάνει και με κάποιες νοοτροπίες, με κάποιες αρχές. Φαντάσου τώρα, ας πούμε παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα, εντάξει, τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, όπου το εφαρμόζουν με τα μέλη στα ερασιτεχνικά τους, στους ερασιτεχνικούς συλλόγους που υπάρχουν. Αλλά φαντάσου τώρα να αποφασίζει ο οπαδός του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού για τις μεταγραφές, για το ένα, για το άλλο. Δηλαδή, το θεωρώ ότι είμαστε πολύ άγουροι ακόμα και ανώριμοι για ένα τέτοιο.
1: Εντάξει, κοίταξε, αν δεν το ζεις δεν μπορεί να το ξέρεις.
0: Αλλά
1: πάνω σε αυτό
0: είναι κάτι το οποίο έχει περάσει τα ψηλά. Αλλά
1: επειδή να σου πω κάτι όμως,
0: στη Γερμανία πήγαν να το αλλάξουν, τελικά δεν αλλάζουμε τίποτα.
1: Επειδή μερικές φορές όμως και εμείς έχουμε μια κακή νοοτροπία για τον κόσμο. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε, έλα μωρέ, καφενειακού επίπεδου. Όχι, για μένα ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Εγώ σου λέω, επειδή εσύ δεν το κάνεις. Και καλά κάνεις γιατί το κάνεις. Εγώ μπαίνω πολλές φορές στα social media, διαβάζω τις απόψεις του κόσμου. Εντάξει, θα βιαθούν και οι δύο που λέει ο λόγο που θα πούνε τη βλακεία τους, αλλά οι 8 στους 10 ή 7 στους 10 δεν λένε μπούρδες. Δηλαδή μπορεί ένας φίλαθλος, ένας οπαδός να πει κάτι το οποίο θα είναι πολύ εύστοχο. Είτε είναι στις μεταγραφές, είτε είναι στο αγωνιστικό κομμάτι, είτε είναι οτιδήποτε. Έτσι, μπορεί ο φίλος να μην ξέρει τα εσωτερικά 100% μιας ομάδας, αλλά όχι ρε φίλε ότι οι απόψεις του είναι κακές.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Έτσι, και τις βάζουμε στην άκρη. Όχι εσύ, όχι εσύ, δεν μιλάω για σένα.
0: Παιδάκι μου, το ξέρεις,
1: δεν μιλάω για σένα. Εγώ μιλάω γενικά, μιλάω ότι ξέρεις, πολλές φορές ρε παιδάκι μου λένε, έλα μωρέ, ο φίλος έχει γίνει προπονητής. Όχι, υπάρχουν κάποιοι φίλοι που είναι προπονητές, ρε φίλε. Βλέπουν κάποια πράγματα, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό αυτό. Να πει ένας φίλαθλος τη γνώμη του. Δηλαδή, επειδή λέει τη γνώμη του, πάει να πει ότι είναι και προπονητή.
0: Και,
1: και
0: υπάρχουν και φίλαθλοι, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να τους διαβάζεις και να λες τώρα ποιος είναι αυτός ή τι κάνει ή τι ράνει. Αλλά ξέρεις, μπορεί να υπάρχει και ένα background πίσω από αυτό. Βλέπω χθες.
1: Εγώ με συγγνώμη που το λέω, πηγαίνω με τον πάλμα του κόσμου. Εγώ ακούω τον κόσμο.
0: Ναι, άκου τώρα. Πάω σε μια. Πετάει χθες στο Facebook σε μια ομάδα που είμαι στη Redaction. Είναι έτσι πολύ φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Νομίζω δεν παρακολουθώ. Παρακολουθώ. Και διαβάζω τώρα χθες, πριν από 16 ώρες. Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν είμαι.
1: Ναι, οκ, κατάλαβα. Δεν είμαι αυτός ο οποίος.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Διαβάζω από έναν φίλο του Ολυμπιακού, τον Πέτε Πετρόπουλο, το εξής. Αν η ομάδα μπορεί να επενδύσει χρήματα σε έναν σοβαρό προπονητή και δυνατό τεχνικό επιτελείο, ώστε να ανέβουμε πραγματικά επίπεδο, υπάρχουν διαθέσιμοι προπονητές που αξίζουν να εξεταστούν και θα τέριαζαν στην ομάδα. Τώρα άκου ανάλυση που γίνεται. Μαρσελίνιο, 60 χρόνων. Ισπανός, 4-4-2, 4-2-3-1. οργανωμένο pressing, κοντινές γραμμές, γρήγορες μεταβάσεις, αλλά και υπομονή με την μπάλα. Το μεγάλο του προσόν είναι η ισορροπία. Ξέρει πότε να πιέσει ψηλά και πότε να μαζευτεί. Δεν χρειάζεται η ομάδα να τρέχει σαν τρελή 90 λεπτά. Επιθετικός προπονητής με πολύ καλή οργάνωση. Φτιάξω λίγο τα ακουστικά μου. Transition, γρήγορες μεταβάσεις αλλά και πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. Προηγούμενες ομάδες, τίτλοι κτλ. Κόστος 3 με 5 εκατομμύρια ετησίως. Παρακάτω, Sergio Conceição, 51 ετών. Και συνεχίζει ο ίδιος φίλος. Αναλύει. Παίζει 4-2-3-1, 4-4-2. Ακούω ανάλυση. Πίεση, ένταση, νοοτροπία νικητή και γρήγορο transition. Χωρίς την μπάλα, οι γραμμές ανεβαίνουν. Οι extreme πλάγοι δουλεύουν πολύ. Οι δύο κεντρικοί half καλύπτουν τεράστιες αποστάσεις. Υπάρχει επιθετική πίεση πάνω στην πρώτη πάσα του αντιπάλου. Με την μπάλα, γρήγορη προώθηση, vertical passing, πλάτος από τα άκρα, πολλά runs πίσω από την άμυνα, γρήγορη αλλαγή πλευράς. Έχει περάσει από ΠΑΟΚ σαν παίκτης και τεχνικός διευθυντής, γνωρίζει ελληνικό ποδόσφαιρο και την ελληνική νοοτροπία. Για τον Αλκουαθίλ, επίσης Ισπανός, αυτός είναι 55 ετών, παίζει 4-1-4-1, 4-3-3 και 4-2-3. Ανάλυση τώρα του φίλου. Κατοχή, κυκλοφορία, position play και οργανωμένο pressing. Χωρίς την μπάλα πιέζει ψηλά, οι ομάδες του κλείνουν τις γραμμές πάσας, το passing game που λέμε, τη γραμμή πάσας, ναι, και προσπαθεί να την ανακτήσει άμεσα. Με την μπάλα θέλει γρήγορη κυκλοφορία, κοντινούς συνδυασμούς, πλάτος από τα full backs και κινήσεις των extreme προς τα μέσα, ενώ μόλις βρεθεί χώρος επιτίθεται κάθετα με κάθετες πάσες και runs πίσω από την άμυνα κτλ.
1: Ψαγμένος. Εντάξει, δείχνει το παιδί ότι το έχει αναλύσει.
0: Πού θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, επειδή τώρα ξέρεις όλοι, δεν είναι. Λοιπόν, λέει, του γράφει ένας φίλος, του λέει, όλοι οι ειδικοί έχουμε γίνει. Και του απαντάει.
1: Εντάξει,
0: Δημήτρης είναι... Πατσόπουλος είναι ο φίλος. Λέει, που του λέει, μπορεί να είναι κιόλας, ξέρω, δεν σου πέρασε ποτέ από το μυαλό. Μένω λοιπόν και ψάχνω τώρα αυτόν τον άνθρωπο. Τον,
1: Μα συγγνώμη, μπήκε άνθρωπος τώρα και.
0: Και του την είπε.
1: Και του την είπε, δηλαδή.
0: Ναι, ότι για καλά.
1: Τέλος πάντων,
0: το παίζουν όλοι οι δικοί.
1: Εντάξει, okay.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Πέτρε Πετρόπουλος είναι αναλυτής ποδοσφαίρου, σπουδαγμένος. Είναι στέλεχος ποδοσφαιρική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή.
1: Που αυτό σου είπα ψαγμένο.
0: Ότι
1: αγούρι, ξέρεις τι, δεν είμαστε.
0: Ότι το έχει δηλαδή. Ναι, δεν είναι και έγραψε. Απλά τώρα ο άλλος ο φίλαθρος μπαίνει και του λέει όλοι οι ειδικοί και το απαντάει. Πού να ξέρει.
1: Ξέρεις τι, άγουροι είμαστε συμπεριφορά, ρε Λουκά. Ναι. Εγώ δεν νομίζω ότι είμαστε άγουροι γενικά στο ποδόσφαιρο. Ο Έλληνας ξέρει ποδόσφαιρο.
0: Ανώριμο.
1: Μπράβο. Δηλαδή στο κομμάτι αυτό είμαστε πολύ, πολύ πίσω σε σχέση με τις άλλες χώρες.
0: Τέλος πάντων, η πραγματικότητα είναι αυτή ότι υπάρχουν, ναι, ο καθένας έχει άποψη και καλά κάνει. Ρε παιδάκι μου, και σεβαστές όλες οι απόψεις. Απλώς, ξέρεις, σε επίπεδο ας πούμε ομάδων, θεωρώ εκεί πέρα την απόφαση παίρνει ένας. Δηλαδή, τώρα στην προκειμένη περίπτωση, έχω διαβάσει και έχω ακούσει πάρα πολλές απόψεις. Έχω συζητήσει, έχουμε κάνει για τον Χωσέ Λουίς με τη Λίβερ. Τα έλεγα και χθες. Τα επαναλάβω για όλους τυχόν να μην άκουσαν ή που θέλουν να τα ξανακούσουν. Η άποψή μου είναι ότι ο Χωσέ Λουίς με τη Λίβερ και εμένα, είδες, το έχουμε. No. Έχει κλείσει ο κύκλος του. Όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να πω στη διαδικασία να αποδομήσω, να πω, να κάνω, να ράνω για έναν προπονητή ο οποίος έχει καταφέρει το μέχρι πριν από δύο χρόνια φαινομενικά κατόρθωτο για το ελληνικό ποδόσφαιρο να κατακτήσει μια ελληνική ομάδα ευρωπαϊκό τρόπαιο.
1: Ρίση Λουκαδά, ξεκινούσα από εκεί.
0: Δηλαδή, απλά ο
1: συναθλητισμό
0: όλα τα
1: δεσμό όλα γίνονται. Εγώ παίρνω άλλα πράγματα θετικά από τον Μεντιλίμπαρ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος άλλαξε εντελώς τη φιλοσοφία και την νοοτροπία στην ομάδα του Ολυμπιακού. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Ότι έδωσε ευκαιρίες στα νέα παιδιά, έβγαλε νέα παιδιά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος και σαν χαρακτήρας και σαν ιδιοσυγκρασία και σαν πώς λειτουργούσε γενικά στη φιλοσοφία του. Ήταν, ρε παιδί μου, κύριος. Και το λέω συνέχεια αυτό. Εμένα μου αρέσει να το βλέπω αυτό σε μια ομάδα. Έτσι, μ' αρέσει να βλέπω έναν άνθρωπο που είναι μια προσωπικότητα στον πάγκο που δεν θα είναι ούτε μεσαγωγικά καραγκιόζης, ούτε να κάνει πράγματα τα οποία θα πουλάει ο παδιλίκι, ούτε τέτοια πράγματα. Εμένα μ' αρέσει ο Μεντιλίμπαρ και σαν άνθρωπο και σαν χαρακτήρας και σαν προπονητής. Δεν διαφωνώ, γιατί όλα αυτά είναι ένας κύκλος. Ναι, οκ. Okay. Έκλεισε ο κύκλος του. Συμφωνώ. Κάποια στιγμή νομίζω και ο ίδιος το καταλαβαίνει. Ναι. Ότι δεν μπορεί να δώσει άλλα πράγματα στον Ολυμπιακό. Αλλά από την άλλη, εγώ κρατάω και αυτό που είπες, αλλά κρατάω άλλα πράγματα που νομίζω ότι μας τα έβγαλε και μας έδωσε πολλά πράγματα γενικότερα στον οικοποδόσφαιρο.
0: Ακούνα, με τη Λιμπάρ άλλαξε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ θα έχω να το λέω μια ζωή ότι μέσα από τις συνεντεύξεις τύπου, από τις κουβέντες που κάναμε.
1: Το έχεις πει πολλές φορές.
0: Μου είχε αλλάξει και τον τρόπο που παρακολουθώ, βλέπω, αντιλαμβάνομαι πράγματα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ένας άνθρωπος ο οποίος. Ξέρεις κάτι, αν ήμουν Βαγγέλης Μαρινάκης, εγώ αν ήμουν, δεν ήμουν Βαγγέλης Μαρινάκης, αλλά θα του έλεγα το εξής, ότι έλα πάρει ένα γραφείο στην πλατεία Αλεξάνδρας ή εκεί πέρα που θα είσαι, να σας συμβουλεύουμε, να μιλάμε κάτι σαν...
1: Δεν ξέρω κατά πόσο το θέλει και ο ίδιος βέβαια.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ξέρεις, σε συμβουλευτικό ρόλο από εδώ και πέρα, θεωρώ ότι σίγουρα θα τον παίρνει τηλέφωνο ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Έχουν άριστες σχέσεις. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πίνει νερό στο όνομα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και γι' αυτόν τον λόγο είναι ο άνθρωπος που τον στήριξε ποικιλοτρόπως. Είτε μετά το 1-4 με την Μακάμπη, είτε την επόμενη χρονιά που και πάλι σε μια δύσκολη περίοδο που πήρε τον Double στα 100 χρόνια ο Ολυμπιακός, τον στήριξε και φέτος τον στήριξε ανανεώνοντάς του σε δύσκολες στιγμές έτσι. Ποδοσφαιρικές, σε ποδοσφαιρική καμπή περίεργη του πρωταθλήματος για τον Ολυμπιακό, του ανανέωνε τις συνεργασίες. Να το πω έτσι πάρα πολύ, δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα.
1: Ποιο κόσμο το στηρίζει, ρε.
0: Ποιο κόσμο το στηρίζει. Όμως, ξέρεις, ορισμένες φορές, επαναλαμβάνω στον αθλητισμό.
1: Τον αναγνωρίζει,
0: Ανοίγουν κύκλοι, κλείνουν κύκλοι. Το ίδιο έχει συμβεί με τον Αείμνηστο, τον Ιωαννίδη, με χίλιους δυο ανθρώπους. Τώρα δεν συζητάμε. Ακόμα και από τον Ερνέστο Βαλβέρδε. Να πω αυτό το οποίο είχα πει τώρα. Ξέρεις, μιλάμε, λες και έχει φύγει ανακοινός Ολυμπιακός. Ότι θα αποχωρήσει. Αλλά όπως είπα πριν από περίπου μία ώρα, οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι. Πώς το είχε πει ο Ιούλιος Κέσαρας λίγο πριν. Διαβούν το Ροβικόνα ή. Ο Κύβος ερήφθη.
1: Ο Κύβος ερήφθη, λοιπόν.
0: Ο Κύβος ερήφθη.
1: Ωραία. Έχουμε εξελίξει στον Ολυμπιακό. Περιμένουμε
0: τώρα η επόμενη μέρα. Όπως επίσης, θεωρώ ότι θα υπάρξουν και άλλες αλλαγές στον Ολυμπιακό. Δεν θα είναι δηλαδή μόνο ο προπονητής. Οι πρώτες αλλαγές ήδη έχουν γίνει. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ήρθαν τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Καρντόσο, ο Μουκάντα, οι οποίοι αναλαμβάνουν να τρέχουν διαπραγματεύσεις, μεταγραφικό σχεδιασμό και όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Τώρα το που θα κινηθεί προπονητικά ο Ολυμπιακός, δεν υπάρχει παραμικρή πληροφορία. Αν θες κάτι το οποίο φτάσει έτσι, έχουν πιάσει κεραίες μου, είναι ότι ο προπονητής ο οποίος θα έρθει θα ξέρει πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό και ενδεχομένως και την Κύπρο πραγματικότητα. Τώρα αυτό τι μπορεί να σημαίνει, πολλά και τίποτα. Ας είμαστε, επαναλαμβάνω, λίγο αυτή τη στιγμή επιφυλακτικοί όσον αφορά τα ονόματα και την ονοματολογία. Ξέρω κι εγώ άλλα 3-4 ονόματα. Είδες κάποια από αυτά τα οποία γράφουν σήμερα, mm-hmm. στα είχα πετάξει και χθες. Κυρίως. Μην το παίζω έξυπνο.
1: Εγώ δεν έπεσα μέσα.
0: Ναι, μην το παίζω έξυπνο.
1: Ήδη
0: τις τελευταίες μέρες. Τις τελευταίες μέρες επίσης. Υπάρχουν χίλιες δυο πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε από παντού. Ναι. Ακόμα και από τους κύκλους των μάνατζερ, οι οποίοι, να το πω απλά, όταν βλέπουν καταστάσεις, αρχίζουν και προτείνουν.
1: Βέβαια.
0: Μυρίζονται.
1: Βέβαια. Λοιπόν, αυτά, έχουμε κάτι άλλο από Ολυμπιακό.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θεωρώ, Βαγγέλη, ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, αν πάει να τρέξει μια πολύ γρήγορη περίπτωση, είναι του αριστερού μπακ του Ερυθρού Αστέρα, του Αρτιζιάν, του Αρμένη, καθώς αποκλείστηκε ο Ερυθρός Αστέρας, πάει να κλείσει αυτή την τρύπα, mm-hmm. γιατί με την έλευση προπονητή, με τη νέα μεταγραφική λίστα του Μονκάντα και όλα τα υπόλοιπα, ξέρεις, αυτά εναλλάσσονται. Ακόμη και παίκτες αυτή τη στιγμή που ενδεχομένως ήθελαν να φύγουν γιατί δεν έβρισκαν χώρο με τη Λίμπαρ. Αλλάζουν αυτά. Δηλαδή, ακόμα και στο θέμα των Center Four, ας κρατάμε λίγο μικρό καλάθι για το τι επιφυλάξεις, για το αν θα φύγουν και ποιοι θα φύγουν και πώς θα υπάρξουν αλλαγές. Όλα αυτά, να το πω πάρα πολύ απλά, Το παιχνίδι μόλις τώρα ξεκινάει, έχουμε σέντρα του Ολυμπιακού. Το καυτό, το μεταγραφικό, το καλοκαίρι, πείτε το όπως θέλετε, του Ολυμπιακού ξεκινά τώρα στα μέσα Αυγούστου. Οι επόμενες 2-3 εβδομάδες θα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Θα έχουμε ειδήσεις σχεδόν σε καθημερινή βάση. Και αυτό το οποίο λέω είναι ότι υποτίθεται αύριο φεύγω σε άδεια, αλλά σίγουρα θα είμαι με ένα κινητό στο χέρι και με το λάπτοπ παραμάσχαλα.
1: Λοιπόν, βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει και το ελληνικό πρωτάθλημα. 22-23 Αυγούστου θα έχουμε την σέντρα εδώ στη χώρα μας. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, πάμε και στο Παναθηναϊκό, όπου σήμερα έχει ελληνικό ενδιαφέρον τα παιχνίδια του Conference Link, γιατί ο Παναθηναϊκός θα μάθει τον αντίπαλό του στα play-off του Conference. Όλα δείχνουν ότι θα είναι η Χράντετς Κράλοβα από την Κροατία, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, γιατί παίζει με την... συγγνώμη, τι είπα, από την Κροατία, Τσεχία. Mm. Γιατί παίζει με την Μπεσίκτας σήμερα. Μπεσίκτας έχει κερδίσει εκτός έδρας 1-0. Παίζουν στην Τουρκία το σημερινό μάτς. Νομίζω ότι υπάρχει φαβορί και είναι οι Τούρκοι. Εκτός βέβαια αν οι Τσέχοι κάνουν την πολύ μεγάλη έκπληξη και αποκλείσουν την Μπεσίκτας, σενάριο που σίγουρα δεν θέλουν να δούνε στον Παναθηναϊκό. Πιο βατή αντίπαλος είναι η Χράντετς Κράλοβα. Από αύριο οι άνθρωποι προπονητικού θα περάσουν στην επόμενη φάση προετοιμασίας, να δουν πώς θα προετοιμαστούν για τον επόμενο αντίπαλο στα play-off του Conference Link. Ένα παιχνίδι που αναμένεται βέβαια να έχει ακόμη καλύτερη ατμόσφαιρα στις εξέδρες, καθώς αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού θα επιστρέψουν από τις διακοπές τους. Η παρουσία του κόσμου θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Θα έχει κάνει και δύο προκρίσεις.
0: Ένας φίλος μας ακούει και μου λέει ποιον θα ήθελε εσύ προπονητή να πω.
1: Βέβαια να πεις, ρε φίλε.
0: Θα σας κουφάνω όλους. Αλλά εντάξει, πάντα.
1: Δεν θα μας κουφάνεις, αλλά θα μας πεις αυτονόητο. Ναι. Το Φερέιρα.
0: Τον θυμάσαι?
1: Πώς δεν το θυμάμαι? Εσύ τον ΠΑΟΚ, βέβαια.
0: Έχει πάει στη Βραζιλία και κάνει πράγματα και θάμα.
1: Ναι, αλλά έφυγε κακήν κακός από τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν έχει σημασία. Σου λέω προπονητές που.
1: Θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι έφυγε αποτυχημένος από τον ΠΑΟΚ. Αυτό θέλω να πω.
0: Άλλο, επειδή όμως ρωτήθηκα και προκλήθηκα, ναι. Σου λέω εγώ τώρα απαντώ στην προσωπικό μου φίλο.
1: Βέβαια, έχει ακουστεί πάρα πολύ έντονα και το είπε χθες, γιατί μας στείλει κι άλλος ένας φίλος, ο Δημήτρης από Κορυδαλό, για το Βαλβέρδε. Είπε ότι είναι δύσκολο για το Βαλβέρδε.
0: Ας τα αφήσουμε εδώ όμως. Ας τα αφήσουμε όλα εδώ πέρα. Απάντησα εγώ σε φίλο προσωπικό. Που με ακούει και μου βάλε, μου λέει θα πεις. Και είπα την προσωπική μου άποψη ποιον θα ήθελα. Για τον Βαλβέρδε είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Το κασέ του είναι τεράστιο και δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή και έχει και ο ίδιος όρεξη να έρθει να ξαναεμπλακεί ενεργά με την προπονητική, καθώς μόλις προσφάτως φύγει από την Athletic Bilbao και από όσο ξέρω έχει αποφασίσει ένα διάστημα να μείνει εκτός. Κλείνουμε την παρένθεση επειδή προκλήθηκα απάντηση.
1: Λοιπόν, πάμε στον Παναθηναϊκό και πάλι. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό, λογικό είναι. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει δύο προκρίσεις με Πάξε και Τσεσεκά 1948. Βέβαια θα μου πει κάποιος ότι η ομάδα δεν έχει παρουσιάσει αυτή την εικόνα, την ενθαρρυντική εικόνα που όλοι θα περίμεναν. Εντάξει, δεν είναι εύκολο πράγμα τη συγκεκριμένη περίοδο ο Παναθηναϊκός να παίρνει προκρίσεις και να παίζει και μπαλάρα. Οποιαδήποτε ομάδα, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε κρατήσει κάποια πράγματα από τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι μέσα αυτά είναι και η παρουσία του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έδειξε με το καλημέρα ότι θα είναι από τους παίκτες που θα δώσει πάρα πολλά στον Παναθηναϊκό και ειδικά μεσοδυτικά και στο κομμάτι του σκοραρίσματος. Η ποιότητά του, το πάθος του, αλλά είπαμε ότι υπάρχει ένα ερωτηματικό να είναι υγιής, να είναι καλά, γιατί έχει δείξει στο παρελθόν ότι τραυματίζεται πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, από εκεί πέρα βέβαια γίνονται κινήσεις για να αποκτηθούν και κάποιοι παίκτες, ειδικά εκεί στη θέση 8, ένα παίκτη box to box που λέμε. Πρόκειται να γίνει μια σημαντική κίνηση, γιατί υπάρχει σχεδιασμός στο μεταγραφικό κομμάτι ώστε το roster να ολοκληρωθεί και ο Παναθηναϊκός να παρουσιάσει όσο γίνεται να είναι πιο έτοιμος και στην έναρξη πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί και για τη θέση του stopper ή είτε σε εκείνη του αμυντικού μέσου. Νομίζω ότι ο Τουμπά έχει δείξει ότι δεν είναι ο παίκτης που μπορεί να έχει ο Νίστρουμ εμπιστοσύνη. Όσες φορές έχει πάρει είτε φανέλα βασικού, έχει χρησιμοποιηθεί ως αναπληρωματικός, δεν τα έχει πάει καλά και νομίζω ότι αυτό το έχει σημειώσει το μπλοκάκι του ο Δανός τεχνικός. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια πριν όπως είπαμε σήμερα τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού θα ξεκινήσει και η προετοιμασία. την επόμενη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα ακόμη τελικό, για να τελικά καταφέρει και να βρεθεί στην League Phase του Conference League.
0: Μας θα πάμε να ακούσουμε σήμα σταθμού και τραγουδάκι και επανερχόμαστε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, όπου θα ακούσουμε Γιώργο Πομάσκι τι είπε για τον Μίλτο Τεντόγλου. Θα ακούσουμε τον Αϊθαλή, τον Δημήτρη Τσιάμι, ο οποίος προκρίθηκε στα 44 του ακόμη ένα τελικό στο τριπλόν. Και θα ακούσουμε και το νέο αστέρι του Ολυμπιακού, τον Απόστολο Σίσκο, που χθες κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα. Και μας πει και εθνικό.
1: Ναι, γιατί έχει φιλικό σήμερα,
0: έτσι.
1: Ναι,
0: έτσι ακριβώς.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
8: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
9: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
8: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιά.

Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ για τα τελευταία 23-24 λεπτάκια της σημερινής εκπομπής. Μεσημεράκι Πέμπτης, τα ραδιοφωνά σας σωστά συντονισμένα στο κανάλι, στο δημοτικό ραδιοφωνό του Πειραιά, κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Αυτή την ώρα μιλάμε για τα θέματα που έχουν προκύψει στον χώρο του αθλητισμού, πινελιές στα σπορ. Είπαμε και επαναλάβουμε για όλους όσοι δεν είσαι από το ξεκίνημα κοντά μας ότι είχαμε τις προκρίσεις Χρήστου Δαμασιώτη και Νταουντάκη, Ντουντουνάκη, συγγνώμη, στους ημιτελικούς, στα 50 μέτρα ύπτιο ο Απόστολος Χρήστου, ο οποίο

0: αποκριματικού, οι οποίοι πήραν το εισιτήριο για τους 24 της ημιτελικής φάσης. Ο Γκαραγκάνης, πέμπτος στη τρίτη προκριματική και αυτός εκτός ημιτελικών με 21-23. Μεγάλη επιτυχία βεβαίως μέχρι τώρα το χρυσό μετάλλιο του Μίλτου Τεντόγλου. Και πάμε να ακούσουμε, γιατί πίσω από τους μεγάλους αθλητές υπάρχουν οι μεγάλοι προπονητές, τον καταπληκτικό και προπονητή και άνθρωπο, μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες που έχω γνωρίσει και εγώ στον χώρο του αθλητισμού, τον Γιώργο Πομπάσκη, ο οποίος μίλησε στο γραφείο τύπου του ΣΕΚΑΣ για όλη αυτή την όμορφη πορεία που έχει με τον Μίλτο Τεντόγλου.
1: Δούλεψα πολύ και αυτός με βοήθησε απίστευτα, πολύ συγκεντρωμένος, πολύ αφοσιωμένος και ήταν σίγουρα γιατί θα φτάσουμε εδώ και η εξέλιξη του φορμαρίσματος το φέτος έδειξε γιατί πάμε με μια σιγουριά 99%.
2: Πηγαίνοντας χθες στο στάδιο, ο Μίλτος είχε ήδη στο μυαλό του ένα πλάνο. Σωστά, για τον τελικό.
1: Είχε και μου το έλεγε στο λεωφορείο. Πάντα έχει ένα πλάνο. Εγώ απλώς είχα καταλάβει γιατί ο αέρας είναι αντίθετος. Συνήθως οι πιο αδύνατοι αθλητές τους ενοχλεί και είχα μια ανησυχία, να το πω έτσι. Δεν ήθελα να ασχοληθεί με τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά ήταν τόσο αφοσιωμένος χθες, ούτε το έβλεπε τον αέρα, ούτε το τρύπησε. Πέρασε σαν βέλος μέσα και κέρδισε. Εμείς κάνουμε μόνο περάσματα. Και το πρώτο πέρασμα είπα, κανένα πρόβλημα. Σήμερα όλα τα πάει καλά. Και αυτό το στον αγώνα υπάρχει ένας να προσπερνάει τον άλλον. Απλώς εμείς ψάχναμε το καλό άλμα. Το καλό άλμα, δεν κουνήσαμε τη φόρα μας. Με μια σιγουριά να είναι να το ασφαλίσει ο Μίλτο το άλμα, λίγο βιαζότανε στο τέλος και πάταγε πίσω. Είπα, χαλάρωσε, μπες μέχρι το τέλος, κάνε το δικό σου άλμα, τώρα θα το κάνω. Και το έκανε.
2: Αναλαμβάνοντας τον Μίλτο, γυρνάμε χρόνια πίσω. Περίμενες ότι θα φτάσετε σε 4 χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια?
1: Με τίποτα. Όποτε αναλαμβάνεις ένα παιδί, πρώτο θέλεις να το μάθεις το παιδί. Πρώτο να μάθεις τα βιώματά του, τη τρόπο σκέψη του, τη λειτουργία του. Το πιο δύσκολο μου ήταν γιατί ήταν ένας πολύ καλός εκτελεστής προπονητικά. Πιο πολύ τη σκέψη του ήθελα να μάθω, να μπορώ να λειτουργώ και να είμαι χρήσιμος δίπλα του. Με το καιρό το έχω καταλάβει όλα, νομίζω, και τα πάμε πολύ καλά.
2: Όλοι λέμε για επιστροφή του Μίλτου. Εσύ απλά λες ένα διάλειμμα περσινό, μια ξεκούραση και επανεκκίνηση.
1: Μια αναγκαστική αποχή περίοδο είχε που όλοι αρρωστήσανε από κάποια γρίπη. Έτυχε και ο Μίλτου μετά από τόσα χρόνια να έχει αυτή την αρρώστια που την αντιμετωπίσαμε γρήγορα, αλλά χάθηκε ο χρόνος και έτσι χάσαμε και ένα πρωτάθλημα.
2: Σε έναν τέτοιο αθλητή, λοιπόν, δεν είναι μόνο η προπονητική διαχείριση, είναι και η διαχείριση γενικώς της προσωπικότητας.
1: Ο Μίλτο έχει πρώτο πολύ ισχυρή προσωπικότητα, είναι ισχυρογνώμονας, είναι ένα παιδί που δεν είναι εύκολος, αλλά αν ενώσουμε τη σκέψη μας και το στόχο μας, μετά γίνεται πολύ εύκολα. Είναι ο αθλητής που με έχει κουράσει λιγότερο από όλους. Απλώς εγώ ήθελα να είμαι πιο έτοιμος, γιατί αυτή η σκέψη που έχει ο Μίλτο πρέπει και εγώ να πέσω μέσα στη πραγματική, αληθινή αίσθηση που έχει για κάποια άσκηση, για κάποια συμμετοχή στον αγώνα, σε κάποιο details. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι για μένα.
2: Και κάθε τελευταίο χθες είπε στην ΕΡΤ ότι ξέχασα το μετάλλιο. Πες μου μια αντίστοιχη περίπτωση. Έχει έρθει στην προπόνηση έχοντας ξεχάσει κάτι?
1: Σπάνια. Δεν δίνει σημασία στις λεπτομέρειες. Δίνει σημασία στην ουσία. Και στην ουσία είναι πάντα εκεί που πρέπει.
0: Λοιπόν, από τον κύριο Πομπάσκη και τον Μίλτο Τεντόγλου πάμε στον καταπληκτικό, τον Αϊθαλή, τον πώς να χαρακτηρίσουμε, τον Δημήτρη Τσιάμε. Ο Έλληνας με τις περισσότερες συμμετοχές, 8 τον αριθμό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, 16 χρόνια μετά τον ντεμπούτο του και 8 μετά το πιο πολύτιμο μετάλλιό του, το χάλκινο στο Βερολίνο, θα βρεθεί στον 5ο τελικό της καριέρας στο

0: στα 44 του χρόνια. Ξεκίνησε με 16-12 και τελικά του έδωσε την πρόκριση. Ο Δημήτρης Χιάμης, ο οποίος μίλησε για αυτή την μεγάλη του επιτυχία το Σάββατο, ο τελικός του στο Alexander Stadium. Να θυμίσουμε ότι σήμερα το βράδυ έχουμε τον τελικό στο Πικοντό με την Στεφανίδη και την Αδαμοπούλου.
1: Δημήτρη, ποιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι αυτό που είσαι εγώ?
2: Από ό,τι μου λένε, το 8.
1: Ποιος τελικός είναι αυτός που μπήκε σήμερα?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Για πες, πώς θα κατάφερες και πάλι?
2: Εντάξει, ήταν πολύ χαμηλό το επίπεδο. Κακός αγώνος, όπως είπα και πριν, για όλους. Ο ένας χειρότερος από τον άλλο, απλά έτυχε να είμαι λίγο καλύτερος εγώ. Δεν μου άρεσε καθόλου η εικόνα μου σήμερα. Δηλαδή το 16-12 για μένα είναι απογοητευτικό. Περίμενα να κάνω ένα 40-50. Που τόσο περίμενα ότι θα μπει και τελικός. Δεν ήξερα ότι θα πάει τόσο χαμηλά. Θα βελτιωθώ μέσα στις 3 μέρες. Ελπίζω. Παρόλο που είμαι γιόλο όλη τη χρονιά φέτος, δηλαδή με πολύ λίγη προπόνηση. Γιατί δεν είχα σκοπό τίποτα, ούτε ευρωπαϊκό, ούτε τελικό. Δεν ήξερα καν ότι θα λάβω μέρος. Δεν ήταν στα σχέδιά μου. Θα βελτιωθώ σε 3 μέρες να φτιάξω κάποια πράγματα και πάμε για 50-60 στο τελικό.
1: Μπορεί να μου εξηγήσει το φαινόμενο Τσιάμι?
2: Ό,τι και να σου πω, με ρωτάνε, κάνουνε, δεν έχω εξήγηση να σου δώσω. Δηλαδή λένε κάνεις ζωή, κάνεις προσέχεις, κάνεις... μου στέλνουν τώρα, μου λένε σε μηνύματα. Δεν υπάρχει μυστικό, ούτε εγώ μπορώ να το εξηγήσω.
1: Είναι η αγάπη σου για αυτό που κάνεις? Είναι η τρέλα για αυτό που κάνεις?
2: Με εξητάρει η αδρεναλίνη και αυτό όλο το θέμα. Δεν είναι ότι τρελάθηκα φέτος ειδικά για να κάνω. Απλά για κάποιο λόγο πάνε τα πόδια μου. Δηλαδή σε ένα επίπεδο του 30, 20 με 50, 60 πάνε ακόμα τώρα. Μπορεί να είναι και τώρα αυτές τις μέρες. Δηλαδή με το που έκανα με τον πάνω 10 μέρες, από εκεί που πήγα 16, 20, 30 πήγα στο 60. Και μπορώ και παραπάνω, αλλά δεν το λέω αυτό γιατί πρέπει να μου βγει πολύ τέλειο άλμα. Αλλά ναι, αν μπορείς να κάνεις ένα 50-60 είναι καλό, φαντάζομαι. Και για την ηλικία και για την προπόνηση.
1: Εδώ είχες coach Μιλτό.
2: Ναι, μου είπε κάποια πράγματα ψυχολογικά. Μου είπε ότι είμαι καλά, πράγμα που δεν το είδα εγώ. Καλά ήμουν, δεν ήμουν τόσο άσχημα. Στο πρώτο πάτησα πίσω, θα μπορούσε να είναι ένα 30-40 ίσως. Αλλά και πάλι μου φάνηκε κακό άλμα. Αλλά με βοήθησε ψυχολογικά σίγουρα.
1: Τι σου έλεγε?
2: Είσαι καλά. Εκεί που είχα εγώ μου το που είδα 16-12, ξενέρωσα, ξέρω εγώ. Λέω, τι είναι αυτό το άλμα, τέλος πάντων. Μου λέει, είσαι καλά, τρέχεις καλά, μια χαρά είσαι. Πάμε να το κάνουμε στο επόμενο. Δηλαδή, αυτά που πρέπει να ακούς. Γιατί νομίζω ψυχολογική υποστήριξη στον αγώνα είναι καλύτερη. Αυτό είναι το βασικό.
1: Τώρα τελικώς.
2: Τελικώς, ας ελπίσουμε να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Που θα είμαστε, πιστεύω. Μπορεί και όχι, αλλά ελπίζω να είμαστε καλύτερα και να κάνουμε αυτό που θέλω. Ένα 50, ένα 60, μακάρι.
1: Ευχαριστώ.
0: Αυτό το Δημήτρη Τσιάμι. Επιστρέφουμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Πριν από λίγη ώρα είχαμε ακόμα έναν τελικό, την Άρτεμις Βασιλάκη. Με μάλιστα νέο διπλό πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών και νέων γυναικών. Προκρίθηκε στο τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η 20χρονη κολυβήτρια ήταν δεύτερη στη σειρά της με το εκπληκτικό 16-13-81. Πάμε στον Απόστολο Σίσκο. Είχαμε το πρώτο μετάλλιο από τον Απόστολο στα 200 μέτρα ύπτιο με το 1.53.81 που είναι ο 10ος καλύτερος χρόνος στην ιστορία όλων των εποχών στα 200 μέτρα. Τον καλύτερο τον έχει ο Άρον Πίρσολ, ο Αμερικάνος, με 1.51.92 από τη Ρώμη το 2009.
3: Είναι ο τρίτος καλύτερος Ευρωπαίος, έτσι, στην ιστορία του αγωνίσματος.
0: Έτσι ακριβώς.
3: 10ος είναι σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, γιατί είναι. Έχουμε ποιον. Είναι ο Ρίσοφορ, ο Ρώσος, με 1.53.23. Και ο Κος, ο Ούγγρος, που έχει το δεύτερο καλύτερο χρόνο όλων των εποχών από το 2026 από το Παρίσι, 1.52.30. Ναι. Αυτοί όλοι οι υπόλοιποι είναι Νοτιοαφρικάνοι, Αμερικάνοι, ο Κλάρι, ο Μέρφυ που προηγούνται, ο Λάχτη. Πάμε να τον ακούσουμε τι δήλωσε χθες ο αθλητής, ο οποίος τη νέα σεζόν θα κολυμπά με το σκουφάκι του Ολυμπιακού.
4: Τίποτα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό που έγινε. Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη απαιτητική κούρσα και όπως φάνηκε οι χρόνοι ξέφυγαν πάρα πολύ. Αυτό που με χαροποιεί είναι ότι η δουλειά που έχω κάνει με κάνει να ανταπεξέλθω σε τέτοια πίεση και σε τέτοιο ανταγωνισμό και την κατάλληλη στιγμή να κάνω το ρεκόρ τον χρόνο που χρειάζεται ώστε να διεκδικήσω το κάτι παραπάνω, όπου σήμερα ήταν το ασημένιο μετάλλιο και πραγματικά είναι μια δικαίωση από όλη τη χρονιά και για μένα και τον προπονητή μου για όλη τη δουλειά που έχουμε ρίξει.
5: Είναι το δεύτερο ασημένιο μετάλλιο που κατακτά στην καριέρα σε ευρωπαϊκό μετάλλιο. Η διαφορά είναι ότι είναι η βελτίωσή σου. Το 24 ήσουν δεύτερος με 1,55, ναι. Σήμερα δεύτερος με 1,53.
4: Εντάξει, αυτό είναι το σημαντικό, η βελτίωση. Πιο πολύ έχω χαρεί για τον χρόνο και μετά για το μετάλλιο, γιατί ο χρόνος είναι κάτι το οποίο μπορεί να σου δώσει μετάλλιο σε όλες τις διοργανώσεις. Και αυτό κυνηγάω, ώστε να είμαι κάθε χρόνο και πιο ανταγωνιστικός, όλο και πιο γρήγορος, ώστε να σε κάθε μεγάλη διοργάνωση που έρχεται να είμαι όσο αξίζει ανταγωνιστικός με τα υπόλοιπα παιδιά και να διεκδικήσω τη θέση μου στους καλύτερους του κόσμου και στους καλύτερους της Ευρώπης.
5: Πραγματικά δώσες μάχη για αυτό το μετάλλιο. Ήταν πολλοί οι κολυμβητές που το ήθελαν. Είχε σκέψεις κατά τη διάρκεια του αγώνα ή μέσα το κεφάλι? Και
4: μέχρι τα 150, η αλήθεια είναι ότι δεν σκεφτόμουν και πολλά πράγματα. Μου βγήκαν μηχανικά στο τελευταίο 50, είπα ότι θα δώσω την ψυχή μου και νομίζω ότι φάνηκε ότι το έκανα. Έβλεπα τα άλλα παιδιά μου ότι ήταν κοντά μου, οπότε καταλάβαινα ότι πήγαινα γρήγορα και επειδή έχω κουραστεί και λίγο παραπάνω από τη χθεσινή κούρσα, κατάλαβα ότι πήγαινα πιο γρήγορα από χθες. Οπότε εκεί είχα το μυαλό μου στο να τα απεξέλθω στα τελευταία μέτρα και να διεκδικήσω με κεριές όσο πιο γρήγορα μπορώ το μετάλλιο, όπου θα πεζόταν, ήμουν σίγουρος στα κλάσματα και όπως φάνηκε αυτό έγινε. Έτυχε, το έκανα να είμαι ο δεύτερος, οπότε νομίζω αυτό είναι μια, όπως είπα, πολύ μεγάλη δικαίωση στην αρχή.
5: Και πες μου τώρα, σε ποιον το αφιέρωνες ή σε ποιους μάλλον το αφιέρωνες αυτό το μετάλλιο?
4: Πρώτα απ' όλα στον προπονητή μου που έχουμε ρίξει ώρες δουλειάς και νομίζω φέτος αυτό το που μας έκανε να πάρουμε αυτή την επιτυχία είναι το ψυχολογικό και την οτροπία στην κούρσα. Και δεύτερα έρχεται η δουλειά, γιατί είμαι ικανός στο να κάνω καλή προπόνηση, αλλά ο πρωταθλητής αυτός που φαίνεται, που ξεχωρίζει, είναι στην οτροπία του. Στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, στην κοπέλα μου, σε όλους αυτούς που ήταν στις δύσκολες στιγμές εκεί πέρα. Γιατί στις δύσκολες στιγμές φαίνεται ποιοι σε υποστηρίζουν πραγματικά. Αυτοί που πιστεύουν σε σένα όταν οι άλλοι δεν το κάνουν. Και το αφιερώνω και σε όλους τους Έλληνες που έκαθαν και με είδαν σήμερα. Πραγματικά ένιωσα την ενέργειά τους και την αγάπη τους σε όλη την κούρσα. Οπότε το αφιερώνω και στην Ελλάδα και είμαι πολύ χαρούμενος ότι έφερα το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα και νομίζω και ευελπιστώ να συνεχίσουμε έτσι και στις υπόλοιπες μέρες.
3: Ένα μεγάλο μπράβο βέβαια στον Απόστολο Σίσκο στα 21 του χρόνια και αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο από όλα, ότι έχει πάρα πολύ χρόνο μπροστά του και για άλλες επιτυχίες. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει παρά 10, παρά 9, πάμε να κλείσουμε εθνικό.
0: Λένε οι Άγγλοι, the last but not the least.
3: Σωστό. Λοιπόν, μετά από περίπου 2 εβδομάδες δουλειάς προπονήσεις, ο εθνικός μπαίνει σήμερα από την θεωρία στην πράξη και τι θέλω να πω με αυτό, ότι σήμερα δίνει το πρώτο φιλικό προετοιμασίας, 6 ώρα, με την ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού στις αθλητικές εγκαταστάσεις των Πράσινων στο Κοροπή. Εντάξει, για τον Ηλία Κότσιο, τον νέο τεχνικό του Εθνικού, είναι μια πρώτη καλή ευκαιρία για να δει στον αγωνιστικό χώρο όλα όσα έχει δουλέψει μέχρι τώρα καθημερινώς στις προπονήσεις. Κυρίως όμως αποτελεί μια εικόνα για το πώς οι παίχτες του, όλα αυτά που τους έχει ζητήσει μέχρι τώρα στις προπονήσεις, αν μπορεί αυτή την αγωνιστική φιλοσοφία που έχει ζητήσει να την περάσουν και στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα το αποτέλεσμα περνάει σε δεύτερη μοίρα. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια, είτε είναι στη Super League 1, είτε είναι στη Super League 2, είτε είναι στη Γάμα Εθνική, είναι οπουδήποτε, είναι για τους προπονητές. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών, είναι η διάθεση των ποδοσφαιριστών, είναι τα στοιχεία που θέλει να περάσει ο προπονητής στους παίχτες, κατά πόσο μπορούν να τα έχουν καταλάβει και να τα περνάνε και στα επίσημα παιχνίδια, στα επίσημα έστω φιλικά. Ο Εθνικός είναι ακόμα στην αρχή, αυτό το μόνο σίγουρο. Είναι μια καινούργια ομάδα, μια ομάδα που χτίζεται τώρα με πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Θέλει, χρειάζεται χρόνο για να δημιουργηθεί αυτή η απαιτούμενη χημεία μέσα στην ομάδα και σαφώς τα φιλικά αυτά γίνονται για να δοκιμάζονται πρόσωπα και σχήματα. Ο Ηλίας Κότσιος αναμένει να κάνει τις πρώτες του δοκιμές. Βέβαια είπαμε ότι το σημερινό φιλικό είναι και κλεισμένο των θυρών, επομένως οι φίλοι του Εθνικού δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όποιος ήθελε να πάει από κοντά αυτό το πρώτο τεστ της νέας σεζόν. Θα υπάρχει όμως live ενημέρωση μέσα από την επίσημη σελίδα του Εθνικού στο εθνικός.org και στο Facebook. Βέβαια μπορεί κάποιος να μπει και να παρακολουθεί την εξέλιξη του αγώνα. Εντάξει, επόμενο τεστ είναι για το Σάββατο 22 Αυγούστου, όπου θα είναι ένα πολύ πιο δυνατό φιλικό με τον Εθνικό Αστέρα εντός έδρας. Βέβαια περιμένουμε να μάθουμε σε ποιο γήπεδο και τι ώρα θα γίνει, γιατί εντάξει, ο Εθνικός έχει ζητήσει και θα αγωνίζεται στα εντός έδρας παιχνίδια την εφετινή σεζόν στο γήπεδο του Ταύρου, έτσι, στο γήπεδο του Φωστήρα. Αλλά επειδή το παιχνίδι αυτό είναι Σάββατο 22 και Κυριακή 23, ο Φωστήρας δίνει και αυτός ένα φιλικό παιχνίδι, καταλαβαίνετε ότι δεν θέλουν να επιβαρυνθεί ο αγωνιστικός χώρος και έτσι ο Εθνικός ψάχνει να βρει ένα άλλο γήπεδο προκειμένου να δώσει αυτό το δεύτερο φιλικό, πολύ δυνατό φιλικό, με τον Εθνικό Αστέρα. Βέβαια και άλλα φιλικά παιχνίδια ο Εθνικός που θα δώσει τις επόμενες ημέρες, και καλά και δυνατά βέβαια φιλικά παιχνίδια που θα είναι πολύ πιο χρήσιμα για τον προπονητή του Εθνικού, τον Ηλία Κότσιο, για το τι περιμένει να δει από τους παίκτες. Δηλαδή 22 είναι με τον Εθνικό Αστέρα, μετά παίζει 29 Αυγούστου εκτός έδρας, 29 είναι Σάββατο, δηλαδή το μεθεπόμενο Σάββατο με τον Απόλλων Σμύρνης στην Ριζούπολη. Μετά 3 Σεπτεμβρίου δίνει επίσης ένα εκτός έδρας παιχνίδι, δυνατό παιχνίδι, με τη Νέα Αρτάκη. Μετά παίζει με το Μοσχάτο στις 13 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο του Μοσχάτου και θα κλείσει τα φιλικά παιχνίδια αυτά 19 Σεπτεμβρίου με την Παναχαϊκή εντός έδρας. Είναι πάρα πάρα πολύ δυνατά φιλικά και πολύ χρήσιμα φιλικά για τον Ηλία Κότσιο, για να δει ειδικά στο τελευταίο φιλικό σε τι κατάσταση είναι η παίκτες του, γιατί μην ξεχνάμε ότι τέλη Σεπτεμβρίου ξεκινάει το πρωτάθλημα, 27 Σεπτεμβρίου ο Εθνικός θα παίξει εκτός έδρας πρώτη αγωνιστική στο νέο μαραθώνιο της Τρίτης Εθνικής με τον ΠΑΟ Ρουφ, και είναι ενδιάμεσα βέβαια και το παιχνίδι Κυπέλου, Κυπέλου Ερασιτεχνών, εντός έδρας στο γήπεδο του Ταύρου με τον Ιενικό. Ήδη έχουμε μπει στην τελική ευθεία για να δούμε τελικά το τι μέλη γενέσαι, τι περιμένουμε να δούμε από τον φετινό Εθνικό.
0: Λοιπόν, εγώ θα σας ευχηθώ καλή όρεξη, καθώς περισσότεροι θα πάτε για φαγητό. Το λέω αυτό γιατί
3: τι
0: βλέπω
3: σε Earth News.
0: Ξέρεις το μενού?
3: Όχι.
0: Κοίτα, έχει φρούτα, λαχανικά, όλα
3: τώρα
0: αυτά.
3: Μας ξενέρωσες εσύ. Μας ξενέρωσες τώρα.
0: Εντάξει, αφού αυτό έχει, αλλά σε κάθε
3: αυτό
0: περίπτωση...
3: Αυτό έχει, εμείς δεν θέλουμε αυτό. Όμως
0: τώρα το ρολόι,
3: ήθελες εσύ μια γρονοπούλα τώρα.
0: 2 παρά 5, βεβαίως.
3: Σου πάω, σε πιάσα στο ευαίσθητο σημείο σου.
0: Βεβαιότατα, 2 παρά 5 είναι η ώρα για το κλασικό οικογενειακό ελληνικό τραπέζι. Και ειδικά τώρα που περισσότεροι είναι σε άδεια, τρώνε και νωρίς. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Λουκάς Στεφανόπουλος ήταν στα μικρόφωνα. Η Κατερίνα Κοκαλίδου διάλεξε τις μουσικές, ρυθμίσει και τον ήχο. Δεν έχεις παράπονο. Ακούστηκα πολλά τραγουδάκια σήμερα, Κατερίνα μου. Γιώργος Καρδίτης στη γραμματική υποστήριξη. Πολύ πολύ μουσική για την συνέχεια εδώ μέσα από τη δημοτική ραδιοφωνία του Πειραιά. Οτιδήποτε συμβεί στον χώρο του αθλητισμού. Κανάλι1.gr. Όπως βεβαίως εκεί διαβάζετε, σε συνεχή ροή όλη την ειδησιογραφία, και μην ξεχνάτε να μας ακολουθείτε και στα social media. Αύριο πάλι κοντά σας, λίγα λεπτά μετά τις 12. Γεια σας.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Get a drink, have a good time now. Welcome to Paradise.

What the world needs now is love and unity.

Saint-Marc, je me suis trompé.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Are we trying to reach?

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
4: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
5: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
4: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις. Από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Πειραιάς. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
5: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what
0: they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

I think it's shake that, you know?

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4.
1: Κανάλι 1 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Karma. Karma. Karma. In the ocean of joy.

ocean of joy. In that ocean of joy.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4.
1: Il bello mare. La spiaggia d'oro.

non c'è cosa migliore. Della mia anima.

κανάλι 1. 90,4.